0: what you want.
1: Music?
2: Here we go.
3: Επιτυχίες.
4: Πάντα. Music Club 105,8.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,2.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 100.

0: for you.
1: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-52. Καλία Σκάλ, πατάς γερά, φτάνεις ψηλά.
2: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
3: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά. Έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Good morning, good morning. Ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. 07:03 και 54 δευτερόλεπτα. Στην ώρα μας, στην ώρα μας και σήμερα. Στην ώρα μας και σήμερα. Καλέ, ποιος είναι? Ηρεμήστε. Η μέρα Πέμπτη σήμερα, 18 του μηνός, 18 Ιουνίου, με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ μπρίο, με πάρα πολύ καλή διάθεση, με πάρα πολύ καλό καιρό έξω, με μια καλημέρα. Μια καλημέρα είναι αυτή. Πες την κι ας πέσει χάμω, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε παρέα για σήμερα εδώ στον Music Club 105,8. Παίζουμε ζωντανά και στο ίντερνετ μέχρι τις 11 για τις επόμενες 4 ώρες, κυρίες και κύριοι, εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης. Στις 11 θα έρθει η Κωνσταντίνα, το μεσημέρι το πρόγραμμα είναι In The Mix, το απόγευμα θα έρθει ο Χάρης, το βράδυ κατά τις 8 είναι η Θοδώρα με την Ελένη, τον Τώρα Back in Time με την Ελένη και τα λοιπά. Και μετά τις 10 επίσης το πρόγραμμα πάλι In The Mix, παίζοντας μόνο επιτυχίες. Εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Διαβάζω τώρα εδώ στο Sun σήμερα για τη μάχη του Βατερλό. Το Βατερλό είναι μια σπουδαία, μια μεγάλη μάχη που κατέληξε η μάχη αυτή, αυτή η μεγάλη μάχη, στην ήττα του Ναπολέοντα. Το με την παλιά τη διαφήμιση που λέει τι κρατάει ο Ναπολέον, που κρατούσε, έπαιζε 6 μήνες και μετά έβγαλε ένα χαρτί υγείας. Τέλος πάντων, αυτό η λίγο πιο μεγάλη τη θυμούνται αυτή τη διαφήμιση. Τέλος πάντων, μεγάλη μάχη που κατέληξε στην ήττα του Ναπολέοντα και έβαλε τέλος σε μια σειρά πολέμων που διήρκησαν σχεδόν 23 χρόνια μεταξύ της Γαλλίας και άλλων δυνάμεων της Ευρώπης. Η μάχη του Βατερλό έγινε στο Βατερλό, μια τοποθεσία 20 χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες, σαν σήμερα στις 18 Ιουνίου το 1815. Έτσι πληροφοριακά δηλαδή, διότι εμείς εδώ είμαστε και της ιστορίας, κυρίες και κύριοι. Και με ποιο τραγούδι θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή? Θα ξεκινήσουμε το τραγούδι Βατερλό. Έτσι λέγεται το τραγούδι αυτό, Βατερλό. Γιατί εγώ τη βρίσκω μόνο με το μωρό μου. Είναι από την Άννα Βύση, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που της έχει γράψει, δηλαδή ο Νίκος ο Καρβέλας, το Βατερλό. Και μια και σαν σήμερα έγινε το Βατερλό, θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι αυτό. Ανούλα, πού είσαι? Άννα, είσαι εδώ? Good morning.

0: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Club 105,8. Ακούστε.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές. Να, το λένε εδώ και τα σποτάκια. Καλοκαίρι στην Κρήτη, παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Να, τα, εδώ πέρα, τα λένε εδώ πέρα τα σποτάκια. 07 και 12 και 22 δευτερόλεπτα ημέρα Πέμπτη. Σήμερα 18 του μηνός, 18 Ιουνίου. Τι κάνετε, πώς είστε, την καλημέρα μας. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Χάραγα εδώ πέρα που ερχόμαστε από τις 5.30 ώρα τα ξημερώματα για να προετοιμάσουμε την εκπομπή για να βγει στον αέρα. Κεφάτη, ορεξάτη, σπιντάτη. Στις 7 η ώρα το πρωί και γίνεται χαμός στο ίντερνετ. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ και τώρα και αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και από Ελλάδα πάρα πολλούς, αλλά και από εξωτερικό, κυρίες και κύριοι. Digital ψηφιακός, high five, όχι high five, αυτό είναι συγκρότημα. High quality ήχος ακόμα και στο ίντερνετ, κυρίες και κύριοι. Βάλτε πραγματικά να μας ακούσετε από το ίντερνετ, θα εντυπωσιαστείτε. Βάλτε μας σε μεγάλα ηχεία, βάλτε μας στο αυτοκίνητο να το συνδέσετε, δηλαδή το σταθμό στο Bluetooth. Πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε από την ποιότητα του ήχου ακόμα και στο ίντερνετ. Κυρίες και κύριοι, μέσα από το site του σταθμού, μέσα από οποιοδήποτε radio application, μια απλή αναζήτηση σαν Music Club 105,8 και θα βρείτε κάποιο link για να κλικάρετε και να μας ακούσετε, να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο από Ελλάδα και αυτήν την ώρα βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από Ηνωμένες Πολιτείες, από Μεγάλη Βρετανία, από Βέλγιο, από Ινδία, από Ρουμανία, από Γερμανία, από Ολλανδία και από Ιράν. Ιράν, Islamic Republic of Iran. Δύο άτομα. Ποιος είναι στο Ιράν, ειλικρινά δηλαδή, ποιος μπορεί να είναι στο Ιράν, δύο άτομα κιόλας, στις 7 και 10 το πρωί, κάτσε να δω τι ώρα έχει στο Ιράν τώρα ρε φίλε, μισό λεπτό, Ιράν ώρα, Ιράν, πόλεμο δεν έχουν καταρχήν εκεί, Ιράν ώρα, για να δούμε τι ώρα είναι στο Ιράν, η ώρα στο Ιράν τώρα είναι, α, ίδια ώρα έχουμε, πώς γίνεται να, 7 και 4, πώς είναι να, 07 και 44 λέει, πώς γίνεται αυτό, Πέμπτη λέει, 18 Ιουνίου, πώς γίνεται αυτό, αντί να είναι μια ώρα πίσω, είναι ένα τέταρτο πίσω, πώς γίνεται αυτό, τέλος πάντων, μπροστά μάλλον, 7, ναι, παρεπιπτόντως είναι 12 και 4 στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο είναι 5 και 4 τα ξημερώματα, είναι 2 ώρες πίσω, στο Παρίσι είναι 6 και 4, ορίστε, μια ώρα πίσω, στο Πεκίνο είναι 12 και 4 το μεσημέρι, στο Τόκιο είναι 1 και 4 το μεσημέρι, και στο Λος Άντζελες είναι 9 και 4 το βράδυ. Επειδή τώρα μπορεί να είστε από κάποιο σημείο του πλανήτη και να μας ακούτε, μην νομίζετε ότι δεν ξέρουμε τι ώρα είναι εκεί πέρα ακριβώς που είστε. Κατάλαβες, όλα τα ξέρει εδώ πέρα η εκπομπή. Επιστρέφουμε στη μουσική, θα παίξουμε λίγο Γιώργο Αλκαίο. Έχω ετοιμάσει και λίγο Τριαντάφυλλο. Ο Γιώργος Αλκαίος θα μας τραγουδήσει τον Νταντάντα και ο Τριαντάφυλλος το Μη Τρυπάς σαν τον Τριαντάφυλλο. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning.
2: Βλέπω πώς κυκλοφορείς

11 10 58 69 70 11 10 58. Εννοείται δωρεάν ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας. Στείλτε μας καμιά καλημέρα, καμιά φωτογραφία από που είστε, αν έχει κίνηση εκεί στο δρόμο, αν έχει ήλιο, αν έχει λιακάδα, αν είστε σε κάποια παραλία, ραντεβού. Ραντεβού στην παραλία. Αν είστε σε κάποια παραλία και κάνετε το πρωινό σας μπάνιο, πάρα πολλοί κόσμος κυρίες και κύριοι πηγαίνει για μπάνιο το πρωί, κάνει και λίγο τρεξιματάκι και μετά πηγαίνει στη δουλειά. Μα δουλεύουν το 9 με 5, μια χαρά είναι το 7 και 20. Να πηγαίνεις για τρέξιμο, να κάνεις και να ρίχνεις και τέλος πάντων και καμιά βουτιά. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber 6970 11 10 58. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ελένη. Μου στείλει μια φωτογραφία από το αυτοκίνητο για να δω τι ακούει. Άλλο σταθμό. Α, όχι, εντάξει, μας ακούει. Ελένη, καλημέρα. Good morning. Μου λέει καλημέρα, Παναγιώτη. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο Πολίνα. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Πολίνα. Με το 1, με το 2, με το 3.

0: κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
0: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07:26. Παίξαμε λίγο Πολίνα, το να κάνουμε λίγο push-ups. Και βάλαμε και λίγο Σάκη Ρουβάτο. Για φαντάσου, ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ο οποίος θέλει κι αυτός. Και μπράβο και καλά κάνει και συγχαρητήρια να ξαναγίνει πάλι μεγάλη, τεράστια ομάδα. Ακόμα πιο μεγάλη τέλος πάντων από ό,τι είναι. Όπως και ο Άρης που προσπαθεί πάρα πολύ και πήρε και τον Σπανούλη της προάλλες. Έγινε και η παρουσίαση του προπονητή και τα λοιπά. Τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ θέλω να πω, στο μπάσκετ ανακοίνωσε και επίσημα τον Νικ Καλάθη. Τον μεγάλο αυτόν μπασκεμπολίστα. Έχω φανέλα του πράσινη από όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Όχι φανέλα, πώς το λένε, μπλουζάκι τέλος πάντων. Με το 33 νομίζω φορούσε και τότε, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων πάντως στον ΠΑΟΚ θα φοράει επίσης τη φανέλα με το νούμερο 33. Ο Νικ Καλάθης, ο οποίος έχει φύγει από το, ήταν στον Παναθηναϊκό, έχει φύγει. Είχε πάει Μπαρτσελώνα που πήγε, ήταν μετά γύρω γύρω. Δεν θυμάμαι τώρα που ήταν την τελευταία φορά. Και ανακοινώθηκε ότι θα έρθει στον ΠΑΟΚ ο μεγάλος αυτός ο παικταράς, ο οποίος ντύθηκε στα ασπρόμαυρα, ο Νικ Καλάθης. Μια ωραία, μια σπουδαία μεταγραφή που είχε κλείσει εδώ και αρκετό καιρό. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Καλάθης και τα λοιπά. Ανεβάσαν και κάτι φωτογραφίες, κάτι βίντεο, κάτι και τα λοιπά. Έκανε και ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ και λέει: η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Νικ Καλάθη για τα επόμενα 2 χρόνια. Ένας από τους κορυφαίους γκάρντ της σύγχρονης εποχής. Μεγάλος τριποντέρ, ναι. Που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου τώρα, ναι. Σαν το DJ Shorts που έκανε βόλτα και πήγε στο Παρίσι με μια κοπελιά. Τέλος πάντων, γεννημένος στις 7 Φεβρουαρίου του 89 στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο Νικ Καλάθης, Ελληνοαμερικανός γκάρτ, ο οποίος ξεκίνησε εκεί και αγωνίστηκε στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα κτλ. Έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα βέβαια το 2011 με τον Παναθηναϊκό, το Eurocup το 2013 με την Λοκομοτίβ. 6 πρωταθλήματα, 4 κύπελα Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, 1 πρωτάθλημα και 1 κύπελο Τουρκίας με την Φενέρ, 1 πρωτάθλημα και 2 κύπελα Ισπανίας με την Μπαρθελώνα. Εντάξει, μια χαρά. Είναι μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών και έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2009. Έχει αγωνιστεί σε 3 παγκόσμια κύπελα, 5 Eurobasket και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24. Μια χαρά. Παιχταράς είναι ο Νικ Καλάθης. Ευελπιστούμε να τα πάει καλά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά. Εδώ στο Music Club 105,8 07 και 28. Εδώ στο Music Club 105,8 07 και 28. Θα παίξουμε άλλο ένα καινούργιο από την Αναβίση, το Αιγαίο. Θα πάμε σε πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
3: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρα, παστά. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
2: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
4: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλέανθη Γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Σύμνα!

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, εννοείται κυρίες και κύριοι ότι το ραδιόφωνο Αλλιώς είναι πάντα εδώ στον Music Club στους 105,8. Να θυμίσω το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Η φίλη μου η Μορφία με πάρα πολύ ωραίο όνομα μου έστειλε πολύ ωραίο μήνυμα. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, ευτυχώς δεν έχω κίνηση, διότι είναι σε ένα καράβι. Ένα καράβι, αγαπημένο. Δεν υπάρχει το τραγούδι δικό μου τώρα, καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό καράβι με πάει στα νησιά. Να φτιάξω ένα τέτοιο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Τόσα και τόσα τραγούδια φτιάχνουμε. Να φτιάξουμε και ένα τραγούδι καλοκαιρινό για ένα έτσι καλοκαιρινό καράβι. Μου έστειλε μια φωτογραφία εδώ και από την Πλώρη και από την Πρίμνη. Πώς λέγεται του καραβιού. Πρίνου είναι άλλο, είναι φίλος μου, ο μάνατζερ. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μαρία. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις. Λίγο και την Γαρμπή μου λέει: θέλουμε να ακούσουμε πριν πάμε στη δουλειά. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο και την Γαρμπή. Και να πάω και στον coach εδώ, τον το φιλαράκο μου, τον coach Τουρλάκη από την Κριτική Ακαδημία Τάικ Βοντό, που έχουν, σας το έχω πει πολλές φορές, έχουν πολύ ωραίο summer camp αυτή την περίοδο. Έχουν ξεκινήσει από τις 15 του μήνα. Kids summer camp, δράση, παιχνίδι, χαρά. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο 6942-99-1429. Είναι στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 65, εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, για να ρωτήσετε περισσότερα για αυτό το summer camp. Kids summer camp είναι ένα πολύ ωραίο camp με πολεμικές τέχνες, με δημιουργικές δραστηριότητες, με παιχνίδι και διασκέδαση. Μου στέλνουν συνέχεια βίντεο τα παιδιά που βάζει εκεί ο coach και μας ακούνε στα κενά τους, όταν έχουν κενό κτλ. Μου έστειλε λοιπόν μήνυμα, μου λέει: καλημέρα σε όλους τους πρωινούς ακροατές και σε όσους οδηγάνε για να πάνε στις δουλειές τους. Ναι, άλλοι πάνε με καράβι, άλλοι τώρα πάνε με το καράβι, μου στείλε εδώ φωτογραφία. Αφιερωμένο λέει: θέλουμε να παίξει το τραγούδι από την Έλλη Κοκκίνου. Στην Αφρική θα πάω με τους Μασάι. Εννοείται λοιπόν, θα παίξουμε λίγο Έλλη Κοκκίνου στο ξεκίνημα και λίγο και την Γαρμπή. Επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: 95,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Γιάννη, τον Γιωργαλή, τον κολλητό Παύλα, τον φανατικό Παύλα, τον φίλο Παύλα, τον άνθρωπο με την καλύτερη ταβέρνα, κυρίες και κύριοι, την ταβέρνα Γιακουμής στο κέντρο, στην αγορά, κυρίες και κύριοι, ταβέρνα Γιακουμής με τα πολύ ωραία τα παϊδάκια, με τα πάρα πολύ ωραία τα μαγειρευτά, με τα πάρα πολύ ωραία τα μπιφτεκάκια που δεν έχουν ψωμί μέσα, είναι μόνο με μοσχάρι, είναι πεντανόστιμα και πάρα πολύ μαλακά. Και βέβαια και από το e-food μπορείτε να παραγγείλετε. Ταβέρνα Γιακουμής στο κέντρο, στην αγορά. Την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Μπάμπη, μην ξεχνιόμαστε, κολλητός, αδερφός Μπάμπης, φίλος κτλ. Να στείλω την καλημέρα μου, πάρα πολλά μηνύματα, στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, ο οποίος με έστειλε μήνυμα, μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, good morning. Μήπως μπορεί να παίξει λίγο Νίνο? Είμαι ένα άλλο, ζω σε παράνοια. Εννοείται, Αλέξανδρε, θα το βάλουμε το τραγούδι. Μια και λέμε έτσι για τα μπασκετικά, είπαμε και προηγουμένως για τον ΠΑΟΚ, ο Άρης από την άλλη που και αυτός μια και τώρα θέλει να ανέβει, να ξαναπάρει τα πάνω του, την έγκλη τέλος πάντων που είχε παλαιότερα πριν από αρκετά χρόνια με Γκάλι, Γιαννάκη και τα λοιπά που πρωταγωνιστούσε. Θέλει να ξανανέβει ο Άρης πάρα πολύ, έχει και βοήθεια χρηματική από πίσω, τέλος πάντων πήρε και το Σπανούλι. Ανακοίνωσε και τον Eric J. Lindell. Είναι ένας πολύ δυνατός παίχτης με θητεία στο NBA που έπαιξε σε Pelicans, Bulls, Nets. Αμερικανός forward, τεσάρι δηλαδή περίπου, υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια με την ΚΑΕ Άρης. Μια χαρά, καλή επιτυχία. Είναι ωραία πράγματα αυτά, κυρίες και κύριοι, να δυναμώνουν οι ομάδες σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε και αρκετές πολύ ωραίες δυνατές ομάδες. Έχουμε και τον Όφη βέβαια εδώ και τα λοιπά, και άλλες ομάδες. Και τον Ηρόδοτο και άλλες ομάδες τέλος πάντων. Μακάρι όλη η Ελλάδα να είχε πολύ δυνατές, για το μπάσκετ αλλά και για το ποδόσφαιρο, να είχε πολύ δυνατές ομάδες, να πηγαίνει ο κόσμος, να βλέπει αγώνες στα γήπεδα και τα σχετικά. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, ημέρα Πέμπτη σήμερα, 18 του μηνός. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger και τα σχετικά. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Δέσποινα που πήρε απουσία σήμερα γιατί άργησε την πρώτη ώρα. Buongiorno Δέσποινα, μου λέει αργήσαμε σήμερα. Εντάξει, μια απουσία τώρα όλη τη χρονιά, εντάξει, δεν παθαίνεις και τίποτα. Μισή ώρα λέει άργησα. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο και εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8 στο Instagram. Επιστρέφουμε στη μουσική. Θα παίξουμε λίγο Πολίνα, το κυκλοφόρησε, που είναι κομματάρα και μας αρέσει. Και θα βάλουμε και ένα καινούριο μετά. Παίξουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, τα καινούρια του. Προγραμματάρα για σήμερα, την καλημέρα μας, σήμερα 5η 18 του μηνός, εδώ στο Music Club 105,8.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1-0-5-8 Music Club 105,8.
3: Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 69-70-11-10-58. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Σοφία. Μου λέει ρε παιδιά καλημέρα, σας αγαπώ τόσο πολύ, παίζετε πάρα πολύ ωραία μουσική. Σας ακούω από Πειραιά γιατί μένω εδώ, αλλά είμαι από το Ηράκλειο. Oh, thank you, thank you, thank you. Από το ίντερνετ, εννοείται κυρίες και κύριοι. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα και σε όλους. Σε ακούμε από Νότια Κρήτη, από Μεσαρά. Παναγιώτη, μήπως μπορείς να μας παίξεις λίγο Γιώργο Αλκαίο? Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε λίγο Γιώργο Αλκαίο. Να θυμίσω και για μια πολύ ωραία εκδήλωση που γίνεται στο χωριό μου, όχι το Χουδέτσι, το άλλο το χωριό μου, του πατέρα μου, τον Άγιο Σίλα δηλαδή, στην πλατεία του χωριού την Κυριακή. Είναι σήμερα Πέμπτη, την Κυριακή που μας έρχεται 21 του μηνός, 21 Ιουνίου. Είναι ο Σταμάτης ο Κόκκινος, ο Νίκος ο Βεζιράκης και ο Γιώργης ο Κατσουλιέρης με το Τέχνικα Δοδών. Κάνουν μια πολύ ωραία παράσταση, παύλα συναυλία, παύλα γλέντι στον Άγιο Σίλα στην πλατεία του χωριού αυτή την Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ, Κυριακή 21 του μηνός στον Άγιο Σίλα, κυρίες και κύριοι. Να στείλω την καλημέρα μου επίσης στην φίλη μου την Ειρήνη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε λίγο πριν πάμε στη δουλειά. Ευτυχώς που κάνεις τα πρωινά εκπομπή. Θέλουμε να παίξεις λίγο Πολίνα. Εννοείται θα βάλουμε λίγο Πολίνα. Παναγία μου. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, πρώτα όμως θα παίξουμε λίγο Στέλιο Ρόκο. Θα βάλουμε το Μια Φωτιά στην Άμμο. Η ώρα είναι 8 παρα 10. Επιστρέφω σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, 07:55. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club, στους 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μανώλη, τον Γιαλιτάκη, από τις πρότυπες σχολές οδήγησης Side Drive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Αν θέλετε να βγάλετε δίπλωμα, τώρα μπορείτε και στο Αρκαλοχώρι. Έχουμε καινούρια σχολή εκεί. Και για όλη την περιοχή, βέβαια, αλλά και στο Ηράκλειο. Πρότυπες σχολές οδήγησης iDrive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου, κυρίες και κύριοι. iDrive, ο φίλος μας ο Μανώλης, ο Γιαλιτάκης και η ομάδα του. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στον κολλητό μου, τον Μανώλη τον Μιλιαράκη, τον επίσης φανατικό ακροατή της εκπομπής. Την καλημέρα μου στον Νίκο τον Άθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας. Και βέβαια την καλημέρα μου στην κολλητή μου τη Μαρία την Παυλάκη, την παλαιότερη συμπαρουσιάστριά μου εδώ στην εκπομπή. Και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί από αύριο μεθαύριο να διώξουμε επιτέλους, να καταφέρουμε να διώξουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή τη Μάνια την Ντανουτουλάκη και να έρθει και πάλι στο θρόνο της η βασίλισσα εδώ του ραδιοφώνου, η Μαρία η Παυλάκη. Λέει καλημέρα αδερφέ μου, Χριστοδάντη λέει θέλουμε. Χριστοδάντη, ποιο να βάλω από το Χριστοδάντη ρε φίλε. Ένα τρισεκατομμύριο τραγούδια έχει ο Χριστοδάντης. Λοιπόν, να θυμίσω όλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058, για καλημέρες, για βίντεο, για voice messages, για φωτογραφίες από τις περιοχές, από το αυτοκίνητο που μας ακούτε και τα σχετικά. Και να πω στη φίλη μου την Νίκη. Καλημέρα Νίκη, καλημέρα Παναγιώτη μου, λέει καλημέρα, σας ακούω κάθε πρωί που πηγαίνω στη δουλειά. Είστε υπέροχοι, εσύ και η ομάδα σου. Αν μπορείτε βάλτε λίγο Γιώργο Σαμπάνη. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Γιώργο Σαμπάνη. Να θυμίσω και το τηλέφωνο του σταθμού 2810 370 888, υπόπλοι είναι μέσα. Σηκώνει τα τηλέφωνα, τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Θα παίξουμε λίγο Γιώργο Σαμπάνη από τα καινούρια του. Θα πάμε σε πολύ μικρό break. Επιστρέφουμε με Χρήστο Δάντη από τα παλιά του. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ, Γιώργο! Γιώργο Σαμπάνη, πού είσαι ρε αγόρι μου?
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Ποιος?
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
3: Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8, cardom.gr. Είναι η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα μείον 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπείτε στο cardom.gr και βρείτε το δικό σας καινούριο επόμενο αυτοκίνητο. Φανταστείτε, έχουμε Land Rover έως 5.300 ευρώ, Mini έως 3.045 ευρώ, Peugeot έως 2.920 ευρώ, Volkswagen έως 2.600 ευρώ, Toyota έως 2.000 ευρώ, Opel έως 1.900 ευρώ και Fiat έως 1.890 ευρώ.
4: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Το ραδιόφωνο αλλιώς πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, 0804 και 20 δευτερόλεπτα. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, voice messages, φωτογραφίες, βίντεο, αφιερώσεις από τις περιοχές που μας ακούτε, που είστε στο αυτοκίνητο, στο διαστημόπλιο, στο πλοίο, στο καράβι, στο κότερο, στο βουνό, στη βάρκα κτλ. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελευθερία, μου έστειλε ένα voice message για να δούμε τι λέει εδώ.
1: Καλημέρα Παναγιώτη, είμαι η Ελευθερία. Και πάω με τα παιδάκια μου στο camp και θέλουμε να ακούσουμε το Μπαγκαράγκα. Φιλάκια.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club. 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας, να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας εδώ, τον Κώστα, τον Κατσοκρυδάκη, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής. Έχει φτιάξει και πολύ ωραίο Instagram τον τελευταίο καιρό. K2 Constructions. Constructions κάτω, κάτω παύλα K2 είναι στο Instagram. Από την K2 Constructions, κυρίες και κύριοι, Κώστας Κατσοκρυδάκης, φανατικός εδώ ακροατής εκπομπής. Έχει φτιάξει και TikTok, ανεβάζουν συνέχεια πραγματάκια από τις δουλειές που κάνουν, θερμοπροσώψεις, ελοχρωματισμούς και τα σχετικά. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και, και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Λίγο αργότερα στην ενότητα με τα παιχνίδια, εννοείται ότι θα δώσουμε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε στο Fun Factory να παίξετε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να φάτε. Περιλαμβάνει και είσοδο, δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά βέβαια τώρα το Ηράκλειο Bowling Center, να σας πω ότι το Ηράκλειο Bowling Center ανανεώνεται, ανακαινίζεται, είναι κλειστό αυτή την περίοδο για καμιά εβδομάδα δηλαδή. Φέρνουν καινούριους διαδρόμους, καινούρια μηχανήματα και ανανεώνουν το χώρο τους. Θα παραμείνουν κλειστοί για περίπου μια εβδομάδα και θα επιστρέψουν περίπου 25 Ιουνίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Θα είναι και πάλι κοντά μας με τα παιχνίδια, με το πολύ ωραίο φαγητό, με τους παιδότοπους. Το Ηράκλειο Bowling Center ανακαινίζεται, ανανεώνεται και θα επιστρέψει. Οπότε όταν θα ανοίξει και πάλι, θα ξεκινήσουμε εμείς να δούμε τα δώρα που δίνουμε, παιχνιδάκια δηλαδή, δύο παιχνίδια bowling σε φίλους γνωστούς ακροατές. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ευγένιο. Μου λέει καλημέρα στην έξοδο στην Γιώφυρο. Πηγαίνουμε σημειωτών, εκτελούν έργα και κλείνουν το μισό δρόμο. Έτσι πρέπει, φίλε. Τώρα πρέπει να γίνουν όλα τα έργα. Τώρα το καλοκαίρι. Τα κάνουν το χειμώνα οι άνθρωποι. Λέτε, μα το χειμώνα κάνουν μίζεροι σας. Τι είσαστε μίζεροι. Πώς το λένε, η ομάδα της μιζέρια. Τα κάνουν το χειμώνα, λέει, μα γιατί τα κάνουν το χειμώνα. Βρέχει, λάσπες που πηγαίνουν με το αυτοκίνητο που έχει πολύ κίνηση. Τα κάνουν το καλοκαίρι τα έργα, λέει, μα γιατί τα κάνουν το καλοκαίρι, έχει τουρισμό. Πότε θα τα κάνουν, ρε φίλε, τα έργα. Πότε. Πότε. Κλείσαν τώρα, λέει, εδώ τα λιοντάρια. Παύλα, Κρίνη, Μοροζίνη. Κάνουν, λέει, έργα συντήρησης. Πότε, λέει, να τα κάνουν. Μα τώρα που έχει, λέει, τουρισμό, να τα κάνουν στο τέλος της σεζόν. Άμα τα κάνουν στο τέλος σεζόν, μα γιατί να τα κάνουν στο τέλος σεζόν, λέει, είναι Χριστούγεννα. Να τα κάνουν μετά. Τα κάνουν μετά, λέει, μα το Πάσχα, μωρέ, κάνανε έργα. Να τα κάνουν, λέει, το καλοκαίρι. Τα κάνουν το καλοκαίρι, λέει, έχει τουρισμό. Πότε να τα κάνουν πια, ρε φίλε. Μα ηρέμησε, μη φωνάζει, ρε φίλε. Ηρέμησε, θα σου ανέβει πίεση πρωί-πρωί. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, να παίξουμε λίγο Χρήστο Δάντη, που μας ζήτησε η Μαρία προηγουμένως. Δάντη, Χρήστο, πού είσαι, ρε?

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένα ακροατές, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και είναι κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στον Music Club στους 105,8. Επίσης την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, το αγαπημένο μας πολυόροφο κτίριο, παύλα μαγαζί, παύλα αγαπημένο σημείο point της πόλης του Ηρακλείου, όπου βρίσκουμε τα πάντα για να εξοπλίσουμε, να φτιάξουμε, να βάλουμε στο σπίτι μας μοδάτα, designάτα, ιταλικά έπιπλα και μέσα και έξω, δηλαδή εννοώ και για εσωτερικό χώρο, τραπεζαρίες, σαλόνια, κρεβατοκάμερες, παιδικό δωμάτιο, αλλά και για τον εξωτερικό χώρο, κυρίες και κύριοι. Βεράντα, αυλή, δίπλα στην πισίνα κτλ. Βρίσκουμε τα πάντα στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη τον Μιλιαράκη, τον κολλητό που εχθές το βράδυ του ζήτησα κάτι 12 η ώρα και μου το έκανα αμέσως. Έτσι είναι οι φίλοι. Οι φίλοι έτσι είναι και δεν ξεχνάνε οι φίλοι. Μανώλη Μιλιαράκη, κολλητέ μου, που γνωριστήκαμε με το σκυλάκι σου που κόντευε να πάνε το φάει πούδρα. Αλλά ευτυχώς την κράτησα την πούδρα και ευτυχώς έτζησε το σκυλάκι σου και από τότε έχουμε γίνει αχώριστοι παύλα κολλητοί. Συμφωνείς? Συμφωνείς. Μπράβο φίλε, μπράβο. Με ακούς και πας από το κακό στο χειρότερο. Όχι, λάθος. Με ακούς, να μ' ακούς, μπράβο Μανώλη, και θα πηγαίνεις από το καλό στο καλύτερο. Διότι μας αγαπάει ο Θεός. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Μανώλη το Τζαγκαράκι, το σύντεχνο της Μαρίας, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you, και να του αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι με πάρα πολύ αγάπη από την Πολίνα, διότι εκεί πρέπει να πάμε να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να κάτσουμε καμιά 60 μέρες, 65 μέρες να κάτσουμε, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο και λίγο από τον Αύγουστο, εκεί στις Seychelles, για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, να χαλαρώσουμε λίγο, να ηρεμήσουμε, οπότε μια χαρά

0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. Music Club. 105,8.
2: Να καλωσορίσουμε στην ώρα της που ήρθε και σήμερα η πολυαγαπημένη μας η Μάνια η Δανδουλάκη, που της αρέσει πάρα πολύ η φωνή μου, τρελαίνεται.
3: Το παιδί είναι ζαβό, παιδιά. Εγώ σας τα λέω, δεν με πιστεύετε.
2: Τρελαίνεται όταν ακούει τη φωνή μου στα ακουστικά, διότι η Μάνια, να ξέρετε, έχει την τύχη.
3: Ναι, βουνό, Όλυμπος.
2: Βουνό σαν και σένα.
3: Γιώνα.
2: Ο Όλυμπος και ο Κίσαβος, στα δυο βουνά μαλώνουν. Η Μάνια η Δανδουλάκη.
3: Εμείς είμαστε αυτά.
2: Καλό, καλό, σ' άρεσε όμως. Μα πόσο ωραία τα λέω. Η Μάνια η Δανδουλάκη, εκτός των άλλων που έχει την τύχη να με βλέπει, να με απολαμβάνει, να βλέπει το κορμί μου, το πρόσωπό μου, τα μαλλιά μου.
3: Και με μπλούζα και χωρίς.
2: Και με μπλούζα και χωρίς να με βλέπει.
3: Το είναι μετικό όσο το φαντάζεστε.
2: Ναι, να με βλέπει μπροστά της κάθε πρωί. Εκτός των άλλων, όταν κάνουμε εκπομπή, φοράμε και ακουστικά. Ναι. Οπότε η Μάνια έχει την τύχη να μ' ακούει μέσα στα αυτιά της.
3: Πραγματικά. Ωστόσο, πιστεύω ότι πλέον σε αυτόν τον όμιλο επιχειρήσεων, το μεγάλο όμιλο, αυτό, την πολυεθνική που δουλεύουμε, είμαι η μόνη που δεν είμαι ακόμα κουφή. Ναι. Όποτε πάω να βάλω ακουστικά, παιδιά, έτσι και έχουμε εκπομπή, ας πούμε, από την προηγούμενη έχω να βάλω ακουστικά στο κεφάλι μου, ναι, ξεκουφαίνομαι. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ μέσα.
2: Εδώ, στη θέση που κάθεσαι. Βάζουμε όλους τους άσχετους, δεν βάζουμε δηλαδή κάποιους που είναι σοβαροί.
3: Ναι, πραγματικά.
2: Οι σοβαροί παρουσιαστές κάτω από
3: την. Τόσα χρόνια βέβαια και εκεί που κάθεσαι καθόμενο μέχρι να πάρει τη θέση.
2: Ναι, οι σοβαροί παρουσιαστές κάτω από τη μεριά μου. Εκεί που βάζουμε τους άσχετους που κάθεσαι εσύ,
3: ναι,
2: επειδή είναι κουφοί και δεν ακούνε καλά, που χου, η τελευταία που φεύγει από σένα είναι η Ελένη, η Γιαχνάκη με το. Πώς τη λένε, η Γιαχνάκη που κάνει το βράδυ με τη Θοδώρα. Όχι, τη Θοδώρα τη λένε Γιαχνάκη. Την άλλη τη λένε Ελένη.
3: Λιαπάκι, μωρέ. Αυτό λέω και εγώ, τι λέει τόση ώρα.
2: Ναι, λιαπάκι. Εκεί λοιπόν η κουφή αυτή, γι' αυτό είναι έτσι τα δυνατά τα ακουστικά, κατάλαβες. Εκεί βάζουμε αυτούς που προσπαθούν να μάθουμε. Να μάθουν. Από εδώ κάθονται οι καλοί.
3: Ποιος προσπαθεί να μάθει, βρε κακομύρι.
2: Πάλι
3: καθόμουν τόσα χρόνια στη θέση που κάθεσαι.
2: Καλά,
3: τόσα.
2: Καλά, εντάξει.
3: Τι ήθελα να πω, μα σταμάτα, με μπερδεύεις, ρε φίλε.

0: στείλε την καλημέρα σου στην κυρία Κέτη που σε πήρα χθες στην.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, αρχικά μπορείς να μου πεις γιατί βάζεις τον κόσμο. Καλά, βάζεις τον κόσμο, μου λέει ιδίες συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι και καλά, αν δεν ήσουν εσύ, θα έχω για κανείς την εκπομπή και θα είχα πατώσει. Γιατί ήμουν νούμερο ένα βέβαια τόσα χρόνια, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τύχαινε, τύχαινε. Μα ακούγατε όλοι μέχρι να έρθει ο Παναγιώτης. Ναι, μην ανοίξει το στόμα.
0: Νούμερο ένα από το τέλος. Ναι, για συνέχεια.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ξέρεις τώρα εσύ αυτά πολύ καλά, τέλος πάντων. Γιατί δεν με παίρνεις τηλέφωνο μόνο, πρέπει να βλέπω τη φάτσα σου.
0: Εννοείται ότι πρέπει να
1: παίρνεις με βίντεο.
0: Εννοείται ότι πρέπει να βλέπεις τη φάτσα μου, εννοείται. Και να πες την καλημέρα σου στην κυρία Κέτη. Που...
1: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Κέτη, φυσικά.
0: Που πήγα χθες στα γενέθλια και μου λέει Παναγιωτάκι μου, πάρα πολύ σε πειράζουν. Θα πάρε μου τη μάνια τηλέφωνο.
1: Μα ποιοι σε πειράζουν, αρχικά ήθελα να το πω στην κυρία Κέτη, πλέον επειδή ήμουν και εγώ στο γάμο, δεν άκουγα.
0: Ναι, εσείς με πειράζετε.
1: Ποιοι εσείς.
0: Εσείς με πειράζετε.
1: Μου λέει τον πειράζετε όλες. Ποιες όλες.
0: Ναι, όλες.
1: Εγώ είμαι εδώ πέρα και παλεύω με τα θεριά που μου φέρνεις κάθε μέρα.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Μου έχεις φέρει εδώ πέρα και κάνουμε εκπομπή και με την κουτσή τη Μαρία.
0: Έφυγε αυτός, έφυγε. Θα πήγε διακοπές.
1: Έφυγε αυτός.
0: 20 μέρες θα είναι διακοπές στη Βαρκελόνη και στην Ανδαλουσία. Και κάτσε εδώ πέρα να κάνεις εκπομπή μαζί μου.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε.
0: Κατακαημένη ρούμελη τη Σούμερε να πάθεις.
1: Τι να κάνω.
0: Θυμίζεις κάτι από Γελάδα.
1: Συγγνώμη. Εσύ πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ναι,
1: ρομαντικό.
0: Μα πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω ακούσει ωραίο καινούριο τραγούδι. 40 χρονών τραγούδι είναι. 40 χρονών το έχει πει ο Θάνος.
1: Το αφιέρωνε εγώ και πιο πριν. Τι θες εσύ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Envirol Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Envirol. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλέανθη Γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
6: Διαφημίσεις, γέλα!

0: τίποτα άλλο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 9 παρατέταρτο.
2: Αυτό κοίταγα τώρα, ρε φίλε, ήρθα σήμερα πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω ότι με το πέρα μια μισή ώρα που βλέπω τη φάτσα σου.
1: Δεν πρέπει. Η αλήθεια είναι, Μάνια, δεν πρέπει να άρχισε τόσο νωρίς.
2: Είμαι σε σοκ.
1: Ναι, μου χαλάς τον ηρμό των σκέψεων. Γιατί εγώ σε είχα στο μυαλό μου ότι θα άρχισε.
2: Τώρα.
1: 9 παρατέταρτο και μέχρι τώρα θα είχα κάνει εγώ άλλες 550 δουλειές. Θα είχα πει 650 πράγματα που ήθελα να πω για αθλητικά που εσένα δεν σε ενδιαφέρουν και μου χαλάς τον ηρμό.
2: Λοιπόν,
1: δεν πρέπει να άρχισε νωρίς.
2: Λοιπόν, εχθές ήμουνα σε ένα γάμο.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Και έρχεται λοιπόν ένα κορίτσι και μου λέει μια κούκλα. Και μου λέει, σ' ακούω κάθε πρωί.
1: Όχι, σ' ακούω. Τον Παναγιώτη σου είπε, ακούω.
2: Για μένα έλεγε συγκεκριμένα σε πρώτο.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι, παρακάτω, τέλος πάντων.
2: Λοιπόν. Και σ' ακούω και μ' αρέσει. Ναι. Και μου λέει, 9 η ώρα βέβαια μου λέει, το βάζω εγώ το ραδιόφωνο. Και τη λέω, εντάξει, εγώ το τυπώ.
1: Από τις 7 πες ξεκινάει εδώ πέρα ο παρουσιαστής.
2: 9 η ώρα ανοίγει η κοπέλα το μαγαζί της Ανόγια.
1: Ναι, εντάξει.
2: Για να το πούμε και αυτό, ότι εκπέμπουμε
1: παντού.
2: Μέχρι και που τη Ζουαζιλάνδη φτάνουν οι αναμεταδότες.
1: Να θυμίσω το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Μας έστειλε μήνυμα ο Γιάννης εδώ. Μου λέει, καλημέρα, ξέρουμε γιατί έχει ατελείωτη ουρά στην εθνική. Ναι, ξέρουμε.
2: Σε ποια εθνική είναι?
1: Σε όλες τις εθνικές. Καταρχήν έχει ατελείωτη ουρά. Στον δρόμο προς Γιώφυρο κάνουν έργα προς τα κάτω. Στο δρόμο
2: στις Γούβες κάνουν έργα προς τα πάνω.
1: Ναι, άμα
2: εκεί πέρα έπιασε κρίση πανικού την τελευταία φορά που πήγα. Λέγα, δεν το πιστεύω, δεν θα φύγουμε από εδώ.
1: Άμα θες να πας προς τον Άγιο Νικόλαο, πάλι κάνουν έργα και φτιάχνουν τον δρόμο.
2: Μετά τα μάλια.
1: Μετά τα μάλια θα κάνεις μια εβδομάδα να πας στον Άγιο Νικόλαο. Καλιά.
2: Στο Γάζι κάνουν έργα.
1: Ναι, πιο καλά σε βολεύει να φύγεις, να πας από κάτω, να πας Μύρες. Από Μύρες, να πας Τσούτσουρα.
2: Να πιάσεις όλο παραλιακό.
1: Ναι, Τσούτσουρα, Καστρί, πώς το λένε, Άρβι και τα λοιπά. Να ανέβεις μετά πάνω, να φτάσεις στην Ιερά Πέτρα. Πιο καλά σε βολεύει αυτή η διαδρομή παρά να πας από πάνω μάλια, πώς το λένε, Σύση, πώς το λένε αυτό.
2: Πού είναι και πρωί, ναι, βεβαίως.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο τρισεκατομμύριο να φτάσεις πιο γρήγορα.
2: Ωστόσο, είχα μία συζήτηση προάλλες και γκρίνιαζα τώρα για τα έργα και αυτά και μου λέει μια κοπέλα, μου λέει, μα κάνουν έργα, γκρινιάζετε. Δεν κάνουν έργα, γκρινιάζετε. Μα πότε θα κάνουν. Τώρα που είναι high season, τώρα είναι δυνατόν να έχει έργα.
1: Εντάξει,
2: εκεί που λέμε τώρα στις Γούβες.
1: Τα ίδια τώρα έλεγα και πριν έρθεις, που δεν τα άκουγες εσύ, γιατί πριν έρθεις εδώ δεν μας ακούς την εκπομπή.
2: Όχι, άκουγα το όκελ τώρα, ναι, γιατί ναι. Ήθελα να ξυπνήσω.
1: Ναι, τέλος πάντων, τα ίδια έλεγα και εγώ, ότι είσαστε η θεωρία παύλα συνωμοσία της μιζέριας. Όποτε και να κάνουν έργα, δεν θέλετε να κάνουν έργα. Τα κάνουν το χειμώνα, λέτε έχει κίνηση, βρέχει, εδώ πάμε με το αυτοκίνητο, κάνουν έργα. Τα κάνουν το καλοκαίρι, το κάνουν σαν κοτέτσι, κάνανε το. Την περίφραξη. Εγώ να πω βέβαια ότι την περίφραξη. Κάνουν εσύ στα λιοντάρια, φτιάχνουν τα λιοντάρια, κάνουν μια συντήρηση και βάλανε λίγο γύρω-γύρω σύρμα.
2: Κοτετσόσερμα.
1: Ναι, από κοτέτο έχουν κάνει.
2: Είναι τώρα αυτό εικόνα για τους τουρίστες.
1: Αυτό πήγα να πω. Εγώ που είμαι και πολυταξιδεμένος.
2: Μα αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Όταν κάνουν έργα, ρε φίλε, εγώ έχω δει σε πάρα πολλά σημεία στο εξωτερικό και βγάζουν εκτύπωση σε πανί το μνημείο. Το βάζουν απ' έξω σε φωτογραφία, δηλαδή εκτυπωμένο στο πανί και νιώθεις ότι βλέπεις το πανί ενώ από μέσα κάνουν. Ότι βλέπεις το μνημείο ενώ από μέσα από το πανί κάνουν έργα.
2: Κατάλαβες. Μα κοροϊδευόμαστε, ναι, δεν έχουμε να ξυστούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω τι έχω δει. Δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν. Δεν ξέρω αν είναι ωραίο αυτό που λέω, αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Όχι να βάλουν ένα σύρμα και καλά να το περιφράξουν. Δηλαδή δεν είναι πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι αυτή. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενα, που είναι και σήμερα στην παρέα μας, όπου βρίσκουμε τέντες κασέτες. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν οι τέντες κασέτες. Είναι το διακριτικό αισθητικό αποτέλεσμα και η προστασία που έχει το τεντόπανο και ο μηχανισμός. Είναι κασέτες αυτές που ανοιγοκλίνουν, τέλος πάντων. Είναι και αυτό λέγονται. Που βρίσκουμε τα πάντα σε καταπληκτικές τιμές στον φίλο μας τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενα. Η ώρα είναι 9 παρα 10. Θα παίξουμε λίγο αναβίση. Πόσες αποδείξεις, Μάνια! Μάνια, πόσες αποδείξεις θες!
2: Πάρα πολλές!
1: Για να δεις πως δεν με θες, έχω ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Αλκαίου. Την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ντρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ντρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
9: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
9: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
9: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
11: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
9: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
11: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
9: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
11: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
9: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
12: Από την κορυφή του ψηλό.

0: Να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι εδώ πέρα τον συμπαρουσιαστή της εκπομπής, τον Αντώνη τον Φουρναράκη. Αντώνη, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, κύριε Αντώνη. Ο Αντώνης είναι εδώ συμπαρουσιαστής, παύλα φίλος της εκπομπής. Έρχεται εδώ, οπότε είναι κλειστά τα σχολεία, δηλαδή θα έρχεται εδώ για το επόμενο τετράμινο. Αντώνη, 6 μήνες, πώς γίνεται? Πόσο καιρό είναι τα σχολεία κλειστά?
1: 3 μήνες.
0: 3 μήνες, εντάξει. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Και να καλωσορίσουμε και τον πατέρα του, τον Μανώλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και τη Μάνια τη Δανδουλάκη.
3: Εμένα αφήστε με. Δεν 3 μήνες. Θα ξανακάτσω, το πεθάνω.
0: Μα γιατί δεν διάβαζες?
3: Διάβαζα.
0: Γιατί δεν διάβαζες να γίνεις δασκάλα, παύλα καθηγήτρια, παύλα.
3: Μια χαρά διάβαζα, μια χαρά παίρνω εγώ σε όλες τις σχολές. Απλά έχω ενσυναίσθηση και εγκέφαλο όπως δεν έχουν δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι. Πήγαν και έγιναν παιδαγωγοί και ξέρω και ότι τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Και ότι δεν έχω μεταδοτικότητα και ότι θα ήμουν καλή σε αυτή τη δουλειά. Αν σκεφτόταν πολλοί δάσκαλοι έτσι, δεν θα ήταν τα πράγματα έτσι όπως είναι σήμερα.
0: Εγγύηση, κυρίες και κύριοι.
3: Εγώ επίσης το ξέρεις ότι μπορώ να διδάξω που είμαι κοινωνιολόγος. Σε λύκειο.
0: Τι κοινωνιολόγος είσαι?
3: Κοινωνιολόγος είμαι.
0: Εσύ είσαι κοινωνιολόγος?
3: Βεβαίως, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
0: Εσύ έχεις τελειώσει Πανεπιστήμιο Κρήτης? Πρώτη φορά τα ακούω.
3: Πανεπιστήμιο Κρήτης έχω τελειώσει το πρώτο μου πτυχίο και το μεταπτυχιακό μου είναι στις δείξεις επιχειρήσεων. Μην κοιτάς που κατάντησα να κάνω να μπηγέσω εδώ μέσα. Μην κοιτάς. Η ζωή τα άφερε έτσι να βγάλουμε 2 κομμάτια σούση.
0: Μα αυτή η ζωή, ποια είναι αυτή η ζωή που λέει η ζωή?
3: Σου έλεγα τώρα. Τραβάει
0: την
3: ζωή εδώ τελειώνει.
0: Ναι, η ζωή εδώ τελειώνει. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Η ζωή. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Cacao Pastry and Bakery. Αν έχετε γενέθλια, happy birthday του γιου σήμερα. Να ορίστε εκεί, μπορείτε να πάτε. Τούρτες γενεθλίων για κάθε γούστο, σε ό,τι σχέδιο φανταστείτε, αλλά και ψωμί, καφέ, παγωτό πάρα πολύ ωραίο. Στο Cacao Pastry and Bakery, πιτσουλάκι και κλάνθη γωνία, αλλά μπορείτε να παραγγείλετε και στο eFood.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μπράβο, Μάνια Δανδουλάκη.
3: Να
0: μπράβο.
3: Πούμε εδώ πέρα την καλημέρα μας και στην Mediastrom για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Μία βόλτα μέχρι τη λεωφόρο Κνωσού 256 ή τη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171 θα σας πείσει να αλλάξετε το παλιό σας στρώμα, να τον αντικαταστήσετε με ένα καινούριο. Λαβύρδος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για γάμο, για βάπτιση, για οποιοδήποτε εταιρικό ή όχι event σας. Και φυσικά στην παρέα μας είναι το αγαπημένο μου φανοποιείο Βαφείο Βένιανάκης, που είναι εδώ για να σας θυμίσει ακριβώς πώς ήταν το αυτοκίνητό σας όταν το πρωτοπήρατε.
0: Βέβαια, να πάτε εκεί. Να πάτε εκεί αν έχετε καμιά γρατζουνίτσα, αν έχετε κάτι, κάνα βαθουλωματάκι να σας το φτιάξουν και οι άνθρωποι να το κάνουν καινούριο.
3: Πώς κάνανε και το δικό μου αυτοκίνητο.
0: Εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Λεωνίδα εδώ. Τον κολλητό μου τον Παρασύρη μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, μήπως μπορείς να παίξεις, μου λέει, το πάλι πάλι σε σένα θα ερχόμουν.
3: VMA έχω να σου πω, τρόπε πάλι πάλι.
0: Εννοείται. Από τον Θοδωρή Φέρη να το αφιερώσουμε στη γυναίκα μου την Εύα που πάει τα παιδιά μας στο παιδικό και σε ακούει. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε το πάλι πάλι σε σένα θα ερχόμουν. Θα βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρη, το πάλι πάλι. Έχω ετοιμάσει και λίγο και τη Γαρμπή. Στο ξεκίνημα πριν από λίγο βάλαμε λίγο Ανδρομάχη, λίγο Αλέξια, λίγο Άλκη τη Πρωτοψάλτη, το πάμε Χαβάη. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δανάη. Μου λέει καλημέρα σε όλους. Παρακαλούμε, θα θέλαμε να ακούσουμε το Σούσουρο από την Ανδρομάχη. Το βάλαμε το Σούσουρο προηγουμένως. Παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη, επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.

Αφιερώσουμε πάρα πολύ αγάπη ένα τραγούδι στην ομάδα Techno Tend Nathana. Θα παίξουμε λίγο Νίκο Βέρτη. Θα βάλουμε το Κάποτε θα δεις. Κάποτε θα δεις. Πονάει η αγάπη. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Το φταίνε οι νύχτες. Οπότε μια χαρά 10 και 22. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, την καλημέρα μας.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση, μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθηγονία και στο e-food. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
6: Ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Καρτερού διοργανώνει την δεύτερη γιορτή Αντικριστής Πανσέτας και Ξινόχοντρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Αύριο Χώρο του Συλλόγου. Θα παίζουν τα Χαριτάκια, Αντώνης και Μανώλης.
7: Έκαμα γη δεν έκαμα, αγαπές στον καιρό μου. Ποτέ δεν ήρθες δευτερό, δρόσωμος κοκλαβό μου.
6: Παρασκευή 19 Ιουνίου, Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης.
8: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
9: Είναι τέλειο, τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
8: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
9: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
11: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
12: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
13: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
11: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
14: Διαφημίσεις, γέλα!

0: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Και 44 και 44. Η Μάνια αμέσως τώρα θα μας πει, κυρίες και κύριοι, για τον καιρό. Με το 1, με το 2.

0: Λοιπόν, έλα, Μάνια, σε ακούμε, λέγε.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, θέλω να σας πω ότι στο Ηράκλειο σήμερα είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου. Αέρα βλέπω, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Στον Άγιο είμαστε στους 27 με 6 μποφόρ δυτικούς ανέμους, θα σας πάρει σήμερα. Ρηπές ανέμου στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα, ηλιοφάνεια και συννεφάκια. Αέρα όμως βλέπω και στο Ρέθυμνο με 27 βαθμούς Κελσίου και 5 μποφόρ βορειοδυτικούς με ηλιοφάνεια. Ενώ στα Χανιά τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα με 28 βαθμούς Κελσίου και 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους με ήλιο.
0: Να πάμε στα Χανιά τότε. Αυτή είναι η λύση.
1: Εγώ τα λέω. Θα σας πω όμως τώρα να δούμε και που έχει κίνηση.
0: Εννοείται, Μάνια. Μισό λεπτό να βάλω το κατάλληλο χαλί της κινήσεως.
1: Ετοιμάζομαι.
0: Της κινήσεως της Θεοτόκου. Να βάλω το.
1: Πω. Και δεν τελειώνει. Ευτυχώς αύριο είναι Παρασκευή.
0: Για πες, αφού έχει κίνηση.
1: Ισπανικό του Ταύρου μου,
0: βέβαια. Ναι, επειδή είναι για την ισπανική υποχώρηση, να υποχωρήσουν τα αυτοκίνητα, να περάσει εσύ τρόπο που θα φύγει από το σταθμό, να πας πιο γρήγορα στη δουλειά σου.
1: Βλέπω αρκετή κίνηση στην Αλικαρνασσό, στην Ικάρου. Καζαντζίδη βλέπω επίσης κίνηση, αντιστάσεως μόνο στα Φανάρια και κατεβαίνω κέντρο ευθύς αμέσως, όπου βλέπω φορτωμένη πλατεία Ελευθερίας, Ιδωμενέως και Δουκός Μποφόρ, κίνηση στην Δημοκρατίας. Βλέπω Αβέροφ, πλατεία Κορνάρου, Εύανς, Αγίου Μινά, Καλοκαιρινού, του Ταυρομάχου γίνεται.
0: Εντάξει, του Ταυρομάχου.
1: Να το πέρασε και εγώ τη γλώσσα μου, του Ταυρομάχου. Επίσης, αυτήν την ώρα και τη στιγμή βλέπω κίνηση απροσπέλαστη, είναι 62 Μαρτύρων. Υπέροχο και έχω εκεί δουλειά που θα έχει κίνηση. Ενώ βλέπω λίγο κινησούλα και στην Αμουδάρα.
0: Ναι, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά εδώ στους φίλους ακροατές ότι έχει κίνηση στην έξοδο εκεί στο Γιώφυρο, γιατί γίνονται έργα. Γενικότερα γίνονται έργα, όπως φαντάζομαι έχετε καταλάβει, σε όλη την πόλη του Ηρακλείου, και γι' αυτό έχει κίνηση γενικά παντού. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Σωστά, σωστά.

0: Music Lab 105,8. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Cardom.gr, η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Βρείτε BMW έως 7.350 ευρώ, Audi έως 7.140 ευρώ, Mercedes έως 6.090 ευρώ, Volvo έως 5.985 ευρώ, Land Rover έως 5.300 ευρώ, Mini έως 3.045 ευρώ, Peugeot έως 2.920 ευρώ.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
4: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
3: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
4: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. Ακόμα και αμπελόφυλλα, χωρίς συντηρητικά και πραγματικό πετιμέζι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
3: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
8: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
8: Και
9: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
8: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
9: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
8: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
10: Καλοκαίρι.
11: Καλοκαίρι.
10: Καλοκαίρι.
11: Καλοκαίρι.
12: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
10: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
13: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club στους 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ ζωντανά, χειροκροτάμε.
14: Ναι,
13: όλοι μαζί. Και ο Αντώνης.
14: Πω.
13: Ο Αντώνης, ο οποίος θα κάνει μια αφιέρωση για το τέλος. Τι τραγούδι, Αντώνη, θέλεις να ακούσουμε για να κλείσουμε? Θα βάλουμε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου που σου αρέσει, φαντάζομαι. Ούτε που την ξέρει.
14: Ακούς Νατάσα, ακούτε στο σπίτι.
13: Λοιπόν.
14: Όχι,
13: Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club σε 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Ψάχνεις αυτοκίνητο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, Μάνια?
14: Εγώ προσωπικά ναι.
13: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τότε μην περιμένεις άλλο. Μέχρι τις 22 Ιουνίου έχει Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center της Velmar.
14: Άντε, δηλαδή μπορείς να βρεις και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
13: Εννοείται, ναι. Όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ σε όλα τα καταστήματα Stock Center. Είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου. Μην αργείς. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center μέχρι τις 22 Ιουνίου. Το καλοκαίρι ξεκινάει με όφελος έως 3.000 ευρώ σε όλα τα καταστήματα Stock Center.
14: Άντε, μην αργείτε. Να πάτε μια βόλτα.
13: Λοιπόν, αυτά που λέτε για σήμερα.
14: Μα κιόλας τελειώσαμε.
13: Περάσατε ωραία.
14: Καταπληκτικά.
13: Αντώνη, θα μπορεί να πει κανένα τραγούδι που θες να βάλουμε για το κλείσιμο? Παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα.
11: μπαμπά.
13: Ποιο τον μπαμπά θέλει. Εμείς θα παίξουμε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου, κύριε.
14: Το φορτηγό.
13: Ποιο φορτηγό, μωρέ μάνια τώρα το φορτηγό. Από καλοκαιριάτικα τα φορτηγά, τώρα τα λύκες, ας πούμε.
14: Τι αμάξι θα βάλεις.
13: Να τι θα αμάξι θα βάλω. Βάλω.
14: Να ταιριάζει τώρα να, και να με ταιριάζει τη Βελμάρ.
13: Με τη Βελμάρ, με το Stock Center. Λοιπόν, έλα, ευχαριστούμε. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
14: Ciao.
13: Yeah, yeah, yeah.

0: Κοιμηθήκατε καλά? Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα. Ποιος είναι?
5: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνουν τη συντήρηση του ηλιακού.
4: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα?
5: Εννοείται.
4: Μήπως έχει και social media?
5: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
4: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
6: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
7: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
8: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
6: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
8: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
6: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
9: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια τώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
1: Στην παρέα μας και σήμερα η αγαπημένη μας χορηγή, η Calco Cretan Aluminum Construction, που δεν λείπει ποτέ από την παρέα μας, βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr για να δεις τα κορυφαία προϊόντα της. Το κατάστημα Λελεδάκη σου όμο, με την καλοκαιρινή αντρική συλλογή του στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17. Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη, όλα στη λεωφόρο Κνωσού, Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και φυσικά το Μεζόν, που έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα έπιπλα. Μαζί μας και το Ocean Seaside, το αγαπημένο στέκι του καλοκαιριού. Βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για μπανάκι και καφεδάκι, μέχρι αργά το βράδυ που θα δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Επίσης έχει και παιδότοπο, οπότε μιλάμε για το απόλυτο στέκι.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
2: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
3: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
1: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
5: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Για φημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
10: Είναι μία.

0: Club.
1: Music Lab 105,8, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε, ακούσαμε ολοκένουργια Ελένη Φουρέιρα στο νέο της τραγούδι με τίτλο Jackie O. Και όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες είναι φυσικά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. 5η 18 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Έρασμος, χρόνια του πολλά. Γιορτάζει και ο Λεόντιος όμως. Να πούμε και χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Η θερμοκρασία έχει πέσει λιγάκι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω πιο υποφερτά από χτες και προχτές που έκανε πολύ ζέστη. Αλλά όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ και θα σας δροσίσουμε με τις δικές μας επιτυχίες. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να στέλνετε στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58, ο αριθμός για να μας στέλνετε αφιερώσεις, βιντεάκια, φωτογραφίες από εκεί που μας ακούτε, και να μας πείτε πόσο ωραία περνάτε μαζί μας. Κωνσταντίνο Αργυρό έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Πάμε να ανέβουμε ακόμα πιο πολύ.

Μόνο επιτυχίες και μόνο τα καλύτερα. Έρχεται Σαββατοκύριακο σιγά σιγά και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ocean Seaside, στην ανάληψη Χερσονήσου, σε αυτό το υπέροχο μαγαζί. Μπορείς να πας από νωρίς το πρωί να κάνεις το μπανάκι σου, να πιεις το καφεδάκι σου, να παίξουν τα παιδιά στην παιδική χαρά και να δοκιμάσεις φυσικά μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean, όπως είναι φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, κρέατα, σε θάλαμο ορίμανσης παρακαλώ, αλλά και vegetarian επιλογές. Προτείνω να δοκιμάσετε και το σούσι που είναι εκπληκτικό. Εξάλλου στο Ocean Seaside Chef είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης, από τους καλύτερους σεφ που έχουμε στην Ελλάδα, και σούσι σεφ ο Κομπαγιάση. Πάμε να κάνουμε και διαγωνισμό. Να κληρώσω κοκτέιλς για να πάτε να πιείτε το σουκού που έρχεται. 4 κοκτέιλς λοιπόν θα γίνουν δικά σας στο Ocean Seaside. Αρκεί να στείλετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Ocean και τα στοιχεία σας. Αυτή είναι διαγωνισμή, παιδιά. Καλοκαίρι είναι, να πιούμε και τις ποτάρες μας και τις κοκτέιλάρες μας.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Σε λίγο.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα.
2: Music Club 105,8.
0: Μένεις εδώ.
3: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβες τα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Θετικό. Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, όπως το θες.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Παίζουμε δυνατά μπροστά στο κύμα. Έγιναν και τα βραβεία MAD χτες, παιδιά. Μια πολύ ωραία διοργάνωση στο Taekwondo της Αθήνας. Και έχουμε και τους μεγάλους νικητές. Για να δούμε λοιπόν το τραγούδι Αλληλούια από Ελένη Φουρέιρα. Κέρδισε το βίντεο της χρονιάς. Η Κατερίνα Λιόλιο, αναμενόμενο, το περίμενα προσωπικά. Αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια στην κατηγορία καλύτερο λαϊκό modern album. Ο Αντώνης Ρέμος τιμήθηκε για τα 30 χρόνια προσφοράς του στην μουσική σκηνή. Και μην ξεχνάτε ότι 12 Σεπτεμβρίου θα κάνει και μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη ο Ρέμος για τα 30 χρόνια. Η Μαρίνα Σάτι κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο pop και το καλύτερο album. Και άλλους πολλούς νικητές που είχαμε σε όλες τις κατηγορίες. Βλέπω εδώ και τον Απόν. Καλύτερη μπαλάντο καθρέπτης από τον Απόν. Το λατρέψαμε πέρυσι το καλοκαίρι, το συγκεκριμένο τραγούδι. Μαρίνα Σάτι και Λόλα, καλύτερο pop τραγούδι. Τραγούδι της χρονιάς Airplay, το όλα για σένα από Άννα Βύση. Τραγούδι της χρονιάς Digital, νικητής Κωνσταντίνος Αργυρός και Noisy, το τραγούδι Νερό. Τραγούδι της χρονιάς Λαϊκό, το Κατάματα από Θοδωρή Φέρι. Εντάξει, αν δεν έπαιρνε και ο Φέρι μας τώρα ένα βραβείο. Ακύλας και Φέρτο, το πιο viral τραγούδι της χρονιάς. Το hip hop ήταν από του Shake. Και άλλα πολλά. Ελένη Φουρέιρα, βλέπω βραβεία. Θοδωρής Φέρης, καλύτερο λαϊκό. Η Κατερίνα Λιόλιο, όπως σας είπα. Πάμε να ακούσουμε τον λογαριασμό. Θριάμβευσε το Κατερινάκι μας.

Music Lab 105,8 εδώ παρέα και με το κατάστημα Λελεδάκης που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17 για να πας να επιλέξεις υπέροχα αντρικά ρούχα από μαγιό, από κουστούμια, από casual ρούχα, ό,τι θέλεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάναμε διαγωνισμό χτες, έδωσα και στο κατάστημα Λελεδάκης δωράκι γιατί κάθε μέρα σας έχουμε και πολλά δώρα σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Δέσποινα Βανδύ και Βασίλης Μπισμπίκης, μα τι ωραίο ζευγάρι είναι αυτό. Χτες το βράδυ πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων Ήρης 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, συγκεντρώνοντας φυσικά πλήθος έτσι εκπροσώπων από το χώρο του κινηματογράφου και της τέχνης, ανάμεσα στους καλεσμένους και στους υποψήφους τον Βασίλης Μπισμπίκης και δίπλα του πάντως στο πλευρό του η Δέσποινα Βανδύ. Η ταινία με τίτλο Σπασμένη Φλέβα, πρέπει να σας πω, που πρωταγωνιστεί ο Μπισμπίκης, συγκέντρωσε 12 υποψηφιότητες, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον για την βραδιά. Η Βανδύ εντυπωσίασε στο πλάι του Μπισμπίκη, ο οποίος έχει αδυνατήσει και πάρα πολύ, άλλος άνθρωπος έχει γίνει. Φορούσε και τα μαύρα, γνήσιος κριτήκαρος, αγαπάει την Κρήτη πολύ ο Μπισμπίκης, το ξέρετε αυτό. Και κάπως έτσι ήταν και η Δέσποινα Βανδύ, μαυροφορεμένη στο πλευρό του, σαν να έβλεπε ζευγάρι από την Κρήτη. Φτιάχνουν και το σπίτι τους εδώ και ευχόμαστε πολύ πολύ λίγο καιρό να είναι έτσι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού μας. Why not?

0: Ακούες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
6: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
7: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
8: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
9: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
8: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
10: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
11: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
12: Για φημίσεις γέλα!
13: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχούλα.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σ' αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντάει την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, η πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12-μηνη εγγύηση. Και μόνο, προσέξτε, από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Πάρα πολύ ωραίο. Cardom, καινούριο cardom.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
8: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
7: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: Οχ, εσύ το σοβαρεύεις. Για πες.
7: Να απολαμβάνεις λαχταριστές πίτσες, ζουμερά μπιφτέκια, μεγάλη ποικιλία σάντουιτς και δελεαστικές τορτίγες.
8: Μου τρέφουν τα σάλια. Σταμάτα και φύγαμε.
9: The Twins Beach Bar.
10: Ήλιος, άμμος, θάλασσα, μουσική και ο καλύτερος καφές που έχεις δοκιμάσει ποτέ.
11: Στη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
10: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
12: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
18: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά

0: Λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
1: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
2: Μ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο αυτζής.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
6: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
6: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
3: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
4: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
3: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό. Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Για φημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
3: Σοβαρά. Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
4: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. Ακόμα και αμπελόφυλλα, χωρίς συντηρητικά και πραγματικό πετιμέζι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
5: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
6: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
7: Από την κορυφή του ψηλού.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλία Σκάρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλία Σκάρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλία Σκάρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος. Μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος. Από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall. Συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδήλατα

0: Άδικο Παπουτσιδάκης, η πιο όμορφη βόλτα. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Ποιος?
2: Δεν ξέρω.
3: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
4: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
5: Είναι τέλειο, τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
4: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
5: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
6: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
7: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
6: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
8: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο e-food. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
9: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
10: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
11: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
12: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
13: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Διαφημίσεις! Γέλα!

0: χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
13: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
12: Και η νομική προστασία?
13: Προστασία, αλλά νομική.
12: Και η απαλλαγή?
13: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
12: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
13: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή. Μητέα.
14: Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Music Club 105,8.
1: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστησε εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να το αναφέρω το πόσο χαρούμενοι είμαστε που επιστρέψαμε ξανά στο Music Lab 105,8 για να παίξουμε τραγουδάρες. Ξεκινήσαμε με πιο καλοκαιρινό δεν γίνεται καλοκαιρινά ραντεβού από δυτικές συνοικίες. Θοδωρής Φέρης ακολούθησε «Είμαι εδώ για σένα», τι υπέροχο ερωτικό τραγούδι. Και φτάσαμε στον Απόν σε ένα πολύ πολύ καινούριο τραγούδι, στο Καντάδα. Ένας Απόν ο οποίος πήρε το βραβείο του χθες στα MAD, ναι μάλιστα, με μια επιτυχία η οποία σάρωσε την προηγούμενη χρονιά, τον Καθρέφτη. Και γι' αυτό βραβεύτηκε στα βραβεία του MAD. Πολύ πολύ ωραία. Music Lab 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκω αυτή την ώρα. Είναι απόγευμα 5ης, 18 Ιουνίου. Πάντα στο Music Lab, πάντα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, με πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Και καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί ο υδράργυρος έχει ανέβει, γιατί όλοι έχουμε κάνει τουλάχιστον το πρώτο μας μπάνιο. Και φυσικά γιατί για τις επόμενες 2 ώρες ετοιμαστείτε για επιτυχίες, διαγωνισμούς και όλη τη θετική ενέργεια της πόλης μαζεμένη εδώ.
1: Τα πήρες όλα.
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι καλέ.
1: Όλα.
2: Φύγαμε.
3: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
1: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Ο Φίβος εξομολογήθηκε ότι η Κατερίνα Λιόλιου τον ρώτησε εάν μπορεί να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι το οποίο της άρεσε από τότε που είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά με τη φωνή του Θάνου Πετρέλη. Και αυτός βεβαίως ευχαρίστως της το έδωσε. Τι να πει κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι η Κατερίνα μεσουρανεί αυτή την εποχή, οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή έτσι να το ξαναφρεσκάρει το τραγουδάκι, να το ξαναθυμηθούμε. Και μάλιστα έχει αρχίσει και παίζει ξανά και η εκτέλεση πρώτη από το Θάνο Πετρέλη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Έτσι ακριβώς λεγόταν και ο πρώτος δίσκος του Θάνου, τον οποίο είχε γράψει ο Φίβος σε στίχους και μουσική. Πολύ πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε με Thermite Ecology. Συνεχίζουμε με τον νέο σας ηλιακό θερμοσύφωνα, τον οποίο θα τον βρείτε στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης, με μια εγγύηση η οποία σας εξασφαλίζει νερό για όλη την οικογένεια, ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι, και μια επίσκεψή σας στην Υδροδυναμική θα σας πείσει ότι αυτό που ψάχνετε είναι ένας ηλιακός της Thermit. Στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και Ολύμπια Παλάς. Έχουμε έναν υπέροχο χώρο. Τι να πρωτοπεί κανείς για το Ολύμπια Παλάς, για το φαγητό του, για το σέρβις, την εξυπηρέτηση, ότι δεν ταλαιπωρούνται οι καλεσμένοι σας γιατί υπάρχει εκκλησία στον ίδιο χώρο. Να μην πολυλογώ, το Ολύμπια Παλάς έχει τα πάντα. Αυτό που λείπει είναι ένα δικό σας τηλεφώνημα για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία στο 2810-823-947. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Αμέσως, χωρίς καθόλου καθυστέρηση, έρχεται η αναβρύση. Music Lab. Ακούγεται παντού. Έτσι.

καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

γιατί να μην υπάρχει ένα boy band, ένα girl band, τέλος πάντων να ακούμε τις τέτοιες pop επιτυχίες. Είχαμε τους One, είχαμε τις High Five που μόλις ακούσαμε στο Ξέρω Τι Ζητάω, και τώρα τίποτα. Έτσι δεν θυμάμαι κάτι, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό, έτσι, κάποιο boy band ή girl band το οποίο έτσι να απολαμβάνουμε. Γενικά τα συγκροτήματα στην Ελλάδα δεν στεριώνουν. Κάτι βέβαια το οποίο συμβαίνει και στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο δική μας κατάρα, είναι παγκόσμια. Όλοι θέλουν να κάνουν solo καριέρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή δεν θέλουν να μοιράζονται. Δηλαδή έχουμε ένα ποσό, ας πούμε, 1000 ευρώ. Είναι αλλιώς να παίρνει ο καθένας από 200 ευρώ και αλλιώς να παίρνει όλα ένας το χιλιάρικο τσέπη. Καταλαβαίνετε, κάπως έτσι πάει το πράγμα. Λοιπόν, Music Club 105,8. Καλησπέρα στη φίλη μας την Κατερίνα, η οποία μου ζήτησε τραγουδάκι από Κωνσταντίνο Αργυρό. Βεβαίως, τον Κωνσταντίνο πολύ το συμπαθούμε και θα τον ακούσουμε βεβαίως. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας αυτή την ώρα σε Facebook, Instagram, TikTok. Να ρίξω μια ματιά μου πως ξεχνάω κανένα, γιατί γενικότερα είμαι και λίγο ξεχασιάρης εγώ. Καλησπέρα στη φίλη μας την Πόπη, η οποία θέλει να ακούσει Κωνσταντίνο Αργυρό και αυτή. Οπότε θα ακούσουμε εκείνη την παλιότερη επιτυχία του Κωνσταντίνου.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά

0: Ελληνικά Καρβελάς.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Thermos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
7: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Διαφημίσεις, γέλος!

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότειναν να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο.
3: Are you ready out there?
2: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Ο Λευτέρης Κιτάντος έγραψε αυτό το υπέροχο ζεμπέκικο για το Θοδωρή Φέρι και μάλιστα χθες βραβεύθηκε στα βραβεία του MAD ως το καλύτερο λαϊκό τραγούδι της χρονιάς. Έτσι, τραγούδι λαϊκό της χρονιάς. Πολύ καλά, μια χαρά. Ήταν λοιπόν το υπέροχο Κατάματα που μας έφερε με λαϊκό ύφος ξανά για το δεύτερο μέρος εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχίες που επιλέγουμε μαζί, αφού πρώτα στείλω καλησπέρες στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε στην Αλεξάνδρα που επέλεξε και αυτή το δικό της αγαπημένο τραγούδι. Καλησπέρα στην Άννα η οποία μου ζήτησε Καλοκαίρι στην καρδιά μου. Θα τα ακούσουμε και αυτό σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν η επιλογή της φίλης μας της Βάσος έρχεται σε ένα τραγούδι το οποίο σημειώνει τεράστια επιτυχία από μια καλλιτέχνη στην οποία αγαπάμε πάρα πολύ στο Music Club και μιλάμε φυσικά για την Ανδρομάχη.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.

παίζει ήδη πάρα πολύ το καλοκαίρι στην καρδιά μου, έχει γίνει ήδη viral και το ακούσαμε, ήταν ακόμη μια δική σας αγαπημένη μουσική επιλογή. Πάμε σε Olympia Palace, πάμε στον χώρο που θα φιλοξενήσει την εκδήλωσή σας και εσείς αυτό πρέπει να κάνετε για να κλείσετε την ημερομηνία σας για έναν υπέροχο χώρο λίγο έξω από το Ηράκλειο, ο οποίος έχει τα πάντα, δεν θα σας λείψει τίποτα, πιστέψτε με. Είναι το 2810-823-947. Έχουμε και υδροδυναμική σαριδάκη για εσάς που ψάχνετε το νέο σας ηλιακό από τη Θερμίτ, φυσικά μια 100% ελληνική εταιρεία, η οποία κατασκευάζει τους καλύτερους και πιο σύγχρονους ηλιακούς θερμοσύφωνες, οι οποίοι μάλιστα έχουν και σύστημα αυτόματης υπενθύμησης συντήρησης. Όταν δηλαδή χρειάζεται συντήρηση ο ηλιακός σας, σας στέλνουν αυτόματα μήνυμα και σας το υπενθυμίζουν. Όλα αυτά συμβαίνουν μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Πάμε στην επόμενη επιτυχία, η οποία έρχεται αμέσως από Ελένη Φουρέιρα.

0: Αυτά τα προβλήματα έχει ο κόσμος. Κάποιος δηλαδή. Σαν τον Απόν. Ήταν τα προβλήματα, μας αρέσουν πάρα πάρα πολύ τα συγκεκριμένα προβλήματα και είμαστε έτοιμοι να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε ντονάτο. Πίτσα, μακαρονάδα, μπέργκερ, τι επιλέγετε αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, θα το μάθουμε σε πολύ λίγο. Ακούστε το επόμενο τραγούδι, είναι πολύ γνωστό και ο τραγουδιστής αλλά και το τραγούδι. Θέλω να με καλέσετε στο 2810-378-888 όταν ξεκινήσει να παίζει στον αέρα και το αναγνωρίσετε. Παιδιά, κάποιος έχει μαντικές ικανότητες. Για μισό λεπτάκι. Παρακαλώ, καλησπέρα. Όχι, δεν έχει. Λοιπόν, μόλις λοιπόν το αναγνωρίσετε, θα με καλέσετε στο 2810-378-888, θα μου πείτε τη σωστή απάντηση και μετά. Ντονάτο. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-378-888 και παίξτε με το χάρι.

0: Παιδιά, έχουμε γραμμούλα, για πάμε εκεί. Είχαμε γραμμούλα, σίγουρα τη χάσαμε. Επόμενος, επόμενη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Το όνομά σας πώς είναι?
1: Γιώργο με λένε.
0: Γιώργο μου, έχουμε ξαναπαίξει?
1: Είχαμε ξαναπαίξει στο παρελθόν.
0: Στο παρελθόν, το κοντινό ή το μακρινό?
1: Το κοντινό, κοντινό σχετικά.
0: Πόσο κοντινό, είναι κανένας μήνας? Γιατί
1: κανένα εξάμεινο, κανένα εξάμεινο.
0: Α, εξάμεινο, εντάξει. Εξάμεινο μπορείς να ξαναπαίξεις. Λοιπόν, λοιπόν Γιώργο μου, θέλουμε να μας πεις τον τίτλο του τραγουδιού και τον καλλιτέχνη. Το έχουμε?
1: Ναι, νομίζω είναι η τρυφερότητα της Χέτι Γκαρμπή.
0: Αυτό είναι! Τι ακροατές έχω εγώ, ρε παιδιά, δηλαδή. Τι είστε εσείς στο YouTube, έχετε καταπιεί το YouTube, τι γίνεται? Μπράβο στο φίλο μου.
1: Αποκλειρώσουμε το τραγούδι αυτά, είναι λίγο καλό.
0: Ωραίος. Γιώργο, μας είπες από που μας ακούς?
1: Ναι, από Άγιο Μύρο.
0: Από Άγιο Μύρο, ξανά χειροκρότημα. Τριπλό χειροκρότημα για τον Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο μου, τι θέλεις να σου δώσουμε, πες μου.
1: Ποιες επιλογές έχω?
0: Έχεις πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ?
1: Μια πίτσα.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, πρόσεξε. Εάν μου πεις δύο τραγούδια της Κέτης Γκαρμπή, εκτός από αυτό που ακούσαμε, την τρυφερότητα, θα σου κάνω την πίτσα από κανονική γίγας.
1: Το ένα είναι το... Θα μελαγχολήσω, ναι. Κέτη Γκαρμπή. Και το άλλο...
0: Το τρυφερότητα.
1: Το Ελλάδα χώρα
0: του φωτός. Τι είπε ο άνθρωπος? Τι είπε, ρε? Όντως είπε Ελλάδα χώρα του φωτός. Αυτό είπες?
1: Ναι.
0: Τι παιχταράσεις εσύ, ρε. Σε καλό, Γιώργο, ανοιχτά εδώ να αρχίσει να κάνουμε εκπομπή μια μέρα.
1: Εννοείται, όποτε θέλετε.
0: Και κράτα και δύο φέρντο εσπρέσο θα έρθει.
1: Σκέτο.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, γίγα πίτσα, μένει στη γραμμή σου και σου λέω λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει?
1: Εντάξει, ωραία.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά,

0: πιστεύουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
2: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
1: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
2: Οχ, εσύ το σοβαρεύεις, για πες.
1: Να απολαμβάνεις λαχταριστές πίτσες, ζουμερά μπιφτέκια, μεγάλη ποικιλία σάντουιτς και δελεαστικές τορτίγες.
2: Μου τρέφουν τα σάλια. Σταμάτα και φύγαμε.
3: The Twins Beach Bar.
4: Ήλιος, άμμος, θάλασσα, μουσική και ο καλύτερος καφές που έχεις δοκιμάσει ποτέ.
3: Στη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
4: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
6: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
5: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
6: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλονιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. Ακόμα και αμπελόφυλλα, χωρίς συντηρητικά και πραγματικό πετιμέζι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
5: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
3: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
4: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Μπασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
2: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
4: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
2: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
5: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 1566.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι Οτοντό Κρέμε Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

105,8. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Ποιος άλλος, Χρήστος Σαντικάη, Αναπνοή Ανατολή, υπέροχο τραγούδι που είχε τραγουδήσει για πρώτη φορά η Γλυκερία και το διασκεύασε καταπληκτικά, επιτρέψτε μου να πω, ο αγαπημένος μας Χρήστος. Λοιπόν, τρίτο μέρος, έτσι ξεκινήσαμε. Music Lab 105,8. Μαζί μας πέτσα μόλις. Ξέρω ότι γνωρίζετε ότι πέτσα. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε Θοδωρή Φέρη, το συγκλονιστικό θα χαρακτήριζα Είπες, το οποίο έχει γίνει πλέον το σύνθημά μας.
1: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Lab 105,8.

υπέροχος Δήμος Αναστασιάδης, φωνάρα δεν το συζητώ, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, αλλά το φτές το είπε καταπληκτικά. Παλιότερη δική του επιτυχία, η οποία διασκευάστηκε ξανά, έτσι για να τη φρεσκάρουμε και να τη θυμηθούμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, ο οποίος μου έχει ζητήσει τραγούδι από Νίκο Απέργη. Βεβαίως, Νίκος Απέργης από τους πολύ αγαπημένους μας και είναι και ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει έρθει Ηράκλειο για Music Lab 105,8. Έτσι έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές με τον Νίκο. Καλησπέρα να στείλω και στην φίλη μας την Αρετή, η οποία μου έχει ζητήσει Νίκο Οικονομόπουλο. Πολύ πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχίες, καθώς εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά το κάνουμε 24 ώρες το 24ωρο.

0: Ο Απόν μας πάει πιο κοντά στο επόμενο διαφημιστικό μας διαλυματάκι. Αλλά προσέξτε, δεν θα καθυστερήσω καθόλου. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα με την επόμενη επιτυχία και με τον επόμενο διαγωνισμό.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: μοναδικές εκπτώσεις σε όλα τα ψυγεία.

Ψυγειοκαταψύκτες LG. Ψυγειοκαταψύκτης LG. Χωρητικότητας 330 λίτρων. Total No Frost. Με δεκαετή εγγύηση στο μοτέρ. Μόνο 469 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης LG. Χωρητικότητας

0: δεκαετή εγγύηση στο Μοτέρ μόνο 1149 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες LG με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη. Που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Για φημίσεις, γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
6: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
9: Γεια σας, είμαι ο Βασίλη. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Να ακούτε τον μπαμπά μου κάθε απόγευμα στο Music Club.

Καλό είναι βέβαια να τα ξεκαθαρίζεις από την αρχή αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να λες, ρε φίλε, εγώ δεν κάνω για σπίτι. Δηλαδή μην έχεις τέτοιες βλέψεις. Κατάλαβες, μην το βρει μπροστά του άλλος ξαφνικά. Δηλαδή άλλα έχει στο μυαλό του και άλλα του βγουν στην πορεία. Music Lab 105,8. Λίγα λεπτά μετά τις 7.30 έχουμε μπει ήδη στο τέταρτο μέρος. Ξεκινήσαμε με αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Τραγούδι δήλωση. Και φυσικά συνεχίζουμε με αλουμινοδομή Αυτζής, με αλουμίνια για το σπίτι ή το εξοχικό σας. www.avgis.gr και 2810-210-249 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και φυσικά Πέτσα Μόλις, για εσάς που αγαπάτε τα κατοικίδια σας. Και όσο τα αγαπάτε εσείς, άλλο τόσο τα αγαπάει και η Πέτσα Μόλις, με 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο. Και φυσικά με πάρα πολλές προσφορές κάθε εβδομάδα. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Πέτσα Μόλις για να τις δείτε από κοντά.

και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Έτσι δεν σας θέλω ευθυνόφοβους, παίρνω όλη την ευθύνη. Σαν το Στάν ένα πράγμα. Λοιπόν, τι έχω να σας δώσω τώρα? Έχω να σας δώσω δείπνο για δύο άτομα και κοκτέιλ. Γιατί ο παραγωγός είναι large, η εκπομπή είναι large γενικότερα. Στο Καλούα θα πάτε Χερσόνησο, θα περάσετε τέλεια. Και τι θέλω τώρα να κάνετε? Να μου στείλετε, όχι να μου στείλετε, να με πάρετε τηλέφωνο. Γιατί να μου στείλετε? Να έχουμε μια πιο άμεση επαφή. Μπράβο. 28 13 70 888.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 28 10 370 888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Ναι, γεια σας, τι κάνετε?
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς σας λένε εσάς?
2: Εγώ είμαι Αλέξης.
0: Ο Αλέξης! Πίσω από τις λέξεις κρύβει το Αλέξης. Και πολύ γρήγορος εδώ στο Music Club θα κερδίσει ένα δείπνο για δύο άτομα με κοκτέιλάκι στο Καλούα. Αλέξη, είσαι ok με το δωράκι?
2: Είναι άψογο.
0: Ωραία.
2: Είναι ώρα για κοκτέιλ όλος.
0: Και πες μου ποιο θα πάρεις μαζί σου.
2: Καλή παρέα.
0: Μ' αρέσει η απάντηση. Διπλωματία ο Αλέξης. Είπαμε, εντάξει, μην τα βγάλουμε κιόλας στον αέρα. Είπαμε. Λοιπόν, Αλέξη μου, θα μείνεις λίγο στη γραμμή σου. Δεν θα μου κλείσεις και θα σου πω λεπτομέρειες σε πολύ λίγο. Εντάξει, ωραία, μη μου κλείσει, μένεις γραμμούλα σου. Λοιπόν, εγώ να στείλω καλησπέρα στο φίλο μου το Γιώργο, ο οποίος μου ζήτησε Καζαντζίδη, Στέλιο. Αλλά δεν θα του κάνω τη χάρη. Θα του τραμπάρω αυτό το τραγούδι με ένα Δημήτρη Μητροπάνο. Πώς σας φαίνεται ο Δημήτρης Μητροπάνος? Μας αρέσει πολύ. Και μάλιστα θα είναι και η πενιά της ημέρας για το φίλο μου το Γιώργο.
1: Η πενιά της ημέρας.

0: Έτσι, στην 9 της ημέρας ακούσαμε τον μεγάλο, τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο. Γιώργο μου, ελπίζω να σε καλύψαμε. Καλησπέρα στη Θοδώρα Γιαχνάκη που επέστρεψε ηλιοκαμένη.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας. Τι γίνεται, τι μου κάνετε?
0: Καλά, ηλιοκαμένη δεν σε λέω.
1: Καλά, ηλιοκαμένη καθόλου δεν με λες. Λίγο τα χέρια μου άρπαξαν, αν δεις εδώ μια διαφορά.
0: Τι διαφορά, δεν βλέπω καμία διαφορά.
1: Κοίταξε να δεις, άκουσε να δεις. Εγώ είμαι τόσο λευκή που το μεγαλύτερο μαύρισμα που μπορώ να κάνω είναι από το φρέσκο το γάλα να πάω στο γάλα το βαπορέ. Μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω. Κατά τα άλλα, κοκκινίζω σαν το μπαρμπούνι. Σαν το. Κοίτα, τέτοιο που φοράω στο χέρι μου.
0: Πιθανότατα να σε βλέπει μόνο το φως των αστεριών.
1: Αυτό είναι.
0: Να σε αυγερινολουσμένη.
1: Το φεγγάρι. Αστερόλουστη. Φεγγαρόλουστη.
0: Λοιπόν, και θα ήθελα να σα ρωτήσω τι δείκτη προστασία αντιλιακού φορά για να μην τον πάρω.
1: Πεντάρι πάντα.
0: Για να μην τον πάρω.
1: Πάντα πεντάρι. Όπως διάβασα πριν λίγο στο Instagram, πάντα πεντάρι αντιλιακό και τριαντάρι σε σχέση. Ποτέ το αντίθετο. Δεν συντάσσομαι απαραίτητα.
0: Γιατί το
1: διάβασα
0: τότε.
1: Απλά. Το διάβασα γιατί είπες για το αντιλιακό.
0: Πες να το πεις.
1: Είπα να το πω, ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε τώρα που τα είπαμε. Είσαι έτοιμη να τα πεις και μόνη σου?
1: Ναι, είμαι πάρα πολύ έτοιμη.
0: Η Ελένη θα έρθει σήμερα?
1: Θα έρθει.
0: Ωραία. Οπότε θα τα πείτε μαζί.
1: Ναι.
0: Ευχόμαστε καλή εκπομπή.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
0: Εμείς, ακροατές μου, θα τα πούμε και αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 6. Να μου περνάτε καλά. Γεια χαρά.
2: Μπαίνεις στα μάξι.
3: Παράθυρο κάτω.
2: Το ράδιο στο τέρμα.
3: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σου αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: I like your country's history. Τέλειωνε το τραγούδι, αλλά το κόψαμε, ρε παιδάκι μου, γιατί θέλαμε να βγούμε στον αέρα. Δεν κρατιόμασταν σήμερα, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Θέλαμε έτσι να βγούμε. Θέλω να τα πω. Αφήστε με, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Είμαι η Θεοδωρή Γιαχνάκη, μου το καλάμε.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Αυτή που γελάει, αυτή που γελάει και κακαρίζει είναι η Ελένη Ηλιαπάκη, η οποία είναι στην ώρα τη σήμερα.
1: Ναι!
0: Πήρα
1: μετάλλιο.
0: Πήρε μετάλλιο.
1: Μου το έδωσε, μου το απένιμε.
0: Απένιμε
1: η φίλτατη εδώ, η αγαπημένη μου Θεοδώρα.
0: Ναι.
1: Για αυτό
0: το
1: που,
0: χρυσό, το
1: που
0: χρυσό.
1: Έκανα το κατόρθωμα το μεγάλο.
0: Το χρυσό, το χρυσό. Το Dora Back in Time ήρθαμε να κάνουμε. Τι κάνεις?
1: Αφού πήρα το μετάλλιο, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου.
0: Τι μετάλλιο πήρες? Α, εγώ στο δώσα. Λοιπόν, σήμερα είχα έρθει και ήμουν προετοιμασμένη ότι δεν θα είναι στην ώρα της και είχα χτίσει στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, τι θα σας πω. Και τώρα μου κόβει τα φτερά μου, ρε παιδί μου. Με τρώνε τα κυκλώματα κυριολεκτικά.
1: Εμένα με έχουν φάει, δηλαδή τι συνέχεια το κάνω, τι θες να πεις?
0: Είναι τρεις φορές τώρα, Ελένη.
1: Που έχω πρόβα όμως.
0: Που έχω πρόβα.
1: Τι να κάνω κι εγώ, η χορεύτρια.
0: Πρόβα, στον καθρέφτη κάνω πρόβα, πρόβα.
1: Τι να κάνω κι εγώ, η χορεύτρια.
0: Τι να κάνω κι εγώ, η χορεύτρια. Χορεύει όντως, παιδιά, δεν λέει ψέματα. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να μοιραστώ με τους ακροατές είναι ότι τώρα το απόγευμα ήταν από τις σπάνιες φορές που βρήκα λίγο χρόνο και κατέβηκα στην πόλη νωρίτερα. Πήρα ένα παγωτό, λοιπόν. Έκανα βόλτα στους δρόμους της πόλης όπου έχει τέχνη καθοδών και έχει σε διάφορα σημεία διάφορα δρόμενα, μουσικά, καλλιτεχνικά και
1: ναι.
0: Και πολύ το χάρηκα, ρε παιδί μου. Δηλαδή πήγαινα τόσο αργά και έτρωγα το παγωτό μου.
1: Μετά ευχαριστήθηκες.
0: Άραξα στην πλατεία, κατέβηκα κάτω στην πύλη του Αγίου Γεωργίου, είδα την έκθεση. Εδώ από πάνω στην πλατεία έχει μια συναυλία που θα γίνει τώρα.
1: Και χοροδίες, εγώ κάθομαι και τα βλέπω. Χοροδίες, παίζουν όργανα, ζωντανά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια για το παγωτό δεν έπρεπε να το πεις, ήταν λάθος.
0: Τέλος πάντων, εκεί που ήθελα να καταλήξω εγώ είναι ότι ζούμε σε μια όμορφη πόλη στο τέλος της ημέρας, ασχέτως των πραγμάτων των οποίων μας ενοχλούν. Γιατί μας ενοχλούν όλους τα προβλήματα. Ας κρατήσουμε τα θετικά και ας δούμε την όμορφη πλευρά της ζωής. Πόσο toxic θετικότητα ήταν αυτό που έκανα μόλις. Δεν πειράζει.
1: Θα πάω να πάρω παγωτό εγώ μετά, γιατί ζήλεψα.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό το είπα, ήταν λάθος.
0: Λοιπόν, πάω σε καλοκαιρινές διακοπές και καλοκαιρινά ραντεβού και θα επανέλθω να πούμε και τα υπόλοιπα.

0: πάμε να μετρηθούμε λίγο, να δούμε πόσοι ακούγαμε σωστά το στίχο από αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τα καλοκαιρινά ραντεβού των δυτικών συνοικιών, αγαπητοί ακροατές στο Music Lab 100.8. Εγώ εκεί πέρα που έλεγε νέκταρ θεϊκό, τόσα χρόνια ακούω Νάμα το Χριστό και την Παναγία, τον Άγιο Μάμα, δεν ξέρω για ποιον άλλον. Και μέχρι πριν 3 μήνες αυτό άκουγα. Ό,τι κι αν φταίει εγώ, πίνω αχόρταγα από τα χείλη σου. Το νέκταρ το θεϊκό το άκουσα πρώτη φορά στην εκπομπή της Έλλης της Κοκκίνου, που
1: λέει τους στίχους.
0: Λέει τους στίχους.
1: Ναι, το είπε, το εξομολογήθηκε και λέει αλήθεια, και εμένα μου το είπε πριν.
0: Παιδιά, τόσα χρόνια ακούω ό,τι κι αν φταίει εγώ. Όχι νέκταρ θεϊκό. Το άκουσα πρώτη φορά στα 30 κάτι μου. Δεν θα πω πόσα κάτι.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, ξέρει ο κόσμος.
0: Και σοκαρίστηκα. Διότι το ξέρω απ' έξω. Δηλαδή, ήμουνα σε φάση και εγώ αυτό το τραγούδι θα διάλεγα, ας πούμε. Το ξέρω απ' έξω. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην κερδίσω στο συγκεκριμένο τραγούδι.
2: Και λέει αυτό.
0: Και λέει αυτό. Και λέω, εντάξει, έχασε. Έχασε.
2: Ναι.
0: Και δεν κοκκινίζει, συνεχίζει. Λέω, αποκλείεται. Αποκλείεται.
1: Έπαθες πολιτισμικό σοκ.
0: Έπαθα τσότσο.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Τέλος πάντων, εγώ άνοιξα το μικρόφωνο τώρα και παραλυρώ και πολυλογώ για να σας πω που έχει κίνηση η πόλη. Αλλά τέλος πάντων, ναι. 62 μαρτύρων, στην Κάθοδο ειδικά και στον Κόμβο, υπομονή πάρα πολύ θα κάνετε. Λεωφόρος Μήνος με 62 μαρτύρων. Μήνος με Βενιζέλου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με Βενιζέλου. Καλοκαιρινού Αγίου Μηνά και Γιαμαλάκη, Αβέροφ, Κορνάρου, Έβανς στην Άνοδο, Τρικούπη με Δημοκρατίας, επίσης στην Δοκόσμπο Φόρα, Νεμογιάννη και στο κέντρο γενικότερα, Κορονέου, κάτω και πάμε. Πάμε πιο κάτω τώρα. Πάμε παραλιακή. Πάμε Μητσοτάκη, Βενιζέλου και πλατεία 18 Άγγλων. Αρκετή υπομονή. Φέσου με Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως. Κατακόκκινη γενικότερα είναι η δρόμη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Πάρα πολύ κόκκινη επίσης είναι Κομνηνών με Κράπης, παιδιά. Στις Πατέλες. Πατέλες είναι αυτό, Θαρώ. Πατέλα είναι. Επίσης, Καζατζίδη και Ικάρου στην Αλικαρνασσό. Καθώς επίσης ανεβαίνω λίγο πιο πάνω, Κνωσού, πρώτος Κόμβος, Άνδος, Κάθοδος, κατακόκκινος. Και η μικρή Κνωσού έχει πολύ κίνηση και κόσμο. Και Δημοκρατίας, Κνωσού και Εθνικής Αντιστάσεως. Αυτοί οι δρόμοι που όλοι μαζί ενώνονται και γίνονται ένας στο τέλος της ημέρας. Πάρα πολλά είπα. Πάμε να ακούσουμε. Τώρα κάτι, πάμε άλλη και στις Πρωτοψάλτη. Άδωνη θέλει να μας πάει στον Άδωνη για ένα καφέ. Συνεχίζουμε καλοκαιρινά εμείς εδώ και μετά θα ακούσουμε και εμείς Μαρινέλα.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.

0: Πάρα πολύ ωραία μας τα λέει η Μαρινέλα. Κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, νιώθω ότι παίζω, ρε παιδί μου, σε κάποια έτσι ταινία εποχής ελληνική.
1: Ναι.
0: Με τον Κωνσταντάρα μαζί θα ήθελα ιδανικά.
1: Μαρινέλα.
0: Εγώ.
1: Εσύ. Θα ήθελες να παίζεις ιδανικά εσύ.
0: Ναι.
1: Εγώ όχι, με τον Κούρκουλο. Γιατί...
0: Με τον Κούρκουλο.
1: Κούρκουλος okay. είναι ο έρωτας της ζωής μου, στο έχω πει.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Και της Μαριάννας Λάτση επίσης.
1: Ναι, μόνο που αυτή πραγματοποίησε τον όνειρό της.
0: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, κάποια όνειρα. Εγώ το έχω φιλοσοφήσει, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Κάποια όνειρα, καλό είναι να μένουν όνειρα. Διότι. Μισό λεπτό. Διότι. Μόλις ολοκληρωθούν και εκπληρωθούν αυτά τα όνειρα, χάνεται λίγο η μαγεία τους.
1: Απομυθοποιείται.
0: Ακριβώς. Μια απομάγευση έρχεται.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε κάποια όνειρα, καλό είναι να μένουν όνειρα για εμένα.
1: Συμφωνώ. Ήταν ένα όνειρο, ήταν για μένα.
0: Όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό.
1: Αλλά ήταν από εκείνη την εποχή, αν με ρωτήσεις αυτός.
0: Okay, εντάξει, ωραία εξομολόγηση μας έκανε η Ελένη Λιαπακή σήμερα, 161η ημέρα αυτού του έτους. Θα σου πω πάρα πολύ γρήγορα πόσα θέλουμε ακόμα για τα Χριστούγεννα.
1: Εννοείται, μα γι' αυτό μετράμε.
0: Θέλουμε 189 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Αχ, τι ωραία.
0: 189
1: σιγά, ημέρες. Σιγά σιγά να αρχίζουμε να ξεσκονίζουμε δέντρα και τέτοια.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Έχει υπάρξει χρονιά στο παρελθόν. Στο σπίτι μου, εγώ δεν στολίζω δέντρα. Στολίζω μια σκάλα μπαμπουδένια που έχω και την τίνω όλη με γυρλάντα, φωτάκια. Βάζω στολίγια πάνω. Έχει υπάρξει λοιπόν χρονιά που την έχω στολίσει. Δεν τη στολίζω κάθε χρόνο γιατί βαριέμαι. Και την έχω αφήσει μέχρι το Πάσχα ή οριακά Ιούνι στολισμένη. Διότι βαριόμουν ακραία να την ξεστολίσω.
1: Να σου πω, πολλοί δεν ξεστολίζουν. Βάζουν στα δέντρα έτσι γύρω ένα περιτύλιγμα και τα φυλάζουν όπως είναι.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα εδώ? Όταν έχεις καθημερινά ένα στολισμό τέτοιο στο σπίτι σου, πάλι χάνεται η μαγεία.
1: Ναι.
0: Διότι αυτά είναι για λίγο, ρε παιδί μου, να τα χαίρεσαι και μετά να υπάρχει αυτή η αναμονή.
1: Αυτή να έχει την γλυκάδα.
0: Να αδειμονείς να τα ξαναδείς. Όταν τα βλέπεις κάθε μέρα τα πράγματα όλα. Και αυτό είναι καθολικό. Τα βαριέσαι.
1: Το πιέσατε υπονοούμενο.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Τι να πω.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Και επίσης σήμερα είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας, παιδιά.
1: Δεν ενδιαφέρει αυτό.
0: Βιώσιμη γαστρονομία, κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο τρώμε εποχικά. Mm-hmm. Έτσι. Βιώσιμη γαστρονομία σημαίνει ότι συμβάλλουμε στη μείωση της φτώχειας, στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, όχι στην κατασπατάλησή τους, στην προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή να περισσώσουμε με τρόφιμα τα οποία μπορεί στο μέλλον να εξαφανιστούν.
1: Να
0: περισσώσουμε συνταγές και της πολυμορφίας, φυσικά, της βιοποικιλότητας που λέμε. Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Περνώ σε έναν Ανδρέα Κωνσταντινίδη τώρα, που τον θυμήθηκα, θα μου πεις. Back in time κάνουμε. Που τραγουδεί με την Τζούλη Αλεξανδράτου, τη
1: θυμάστε. Το θυμάμαι.
0: Ωραία, το μόνο. Γεια

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pitsos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη Δό Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Έτσι, έτσι, Χάρη Βαρθακούρη μου. Έτσι, θέλω να διασκευάσεις όλα τα τραγούδια του μπαμπά σου. Όλα. Θέλω να τα ακούμε εδώ από τον Music Lab και τις 105,8. Αγαπητή Κρυοτέιζε.
1: Το σταθμό των επιτυχιών. Έτσι.
0: Έτσι, το σταθμό
1: μόνο
0: των επιτυχιών.
1: Επιτυχίες, μόνο.
0: Μόνο, μόνο. Λοιπόν, αν σας έρθει ποτέ όρεξη για φρέσκο κρέας και παραδοσιακά προϊόντα, ο προορισμός σας είναι μόνο ένας. Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Είναι 20 μέτρα από την πλατεία, μετά το αστυνομικό τμήμα. Θα βρείτε τα πάντα. Ρολό κοτόπουλο, ρολό πασέτα, μπιφτέκια, λουκάνικα χωριάτικα με πράσο και φυσικά όλα τα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Τώρα θα πάω. Μέχρι τι ώρα είναι?
0: Μέχρι τον Άγιο Μύρονα.
1: Ναι, άνετα πάω. Εκεί βάφτισα το γιο μου, το Μύρονα.
0: Θα τους πάρουμε τηλέφωνο να δούμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας στέλνουμε και στους Κουρίτους που είναι και σήμερα μαζί μας φυσικά. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίκου Τηλίσου, 2-81-823-973. Τα ξέρετε πια για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις που πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. Λοιπόν, γεγονότα σαν σήμερα. Σαν σήμερα, το 1815, γίνεται η μάχη του Βατερλό, του Waterloo, όπου... ηγείται των γαλλικών δυνάμεων. Εντάξει, τα έχω μπροστά μου, τα διαβάζω, παιδιά, και παθαίνω burnout. Είναι τρελό αυτό.
1: Και εγώ το παθαίνω αυτό.
0: Ο Ναπολέον, ο Βοναπάρτης.
1: Ο γνωστός.
0: Ο Ναπολέον. Ναπολέον. Σήμερα, επίσης, το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Η FIBA και η FIFA. Σωστά. Επίσης, τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα? Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1934 ο Δημήτρης Ομιταράς. Ένας από τους σημαντικότερους της γενιάς του Έλληνας ζωγράφους. Καθώς επίσης και το 1942 ο Πολ Μακκάρτνι των Beatles. Των Beatles. Αυτά. Τα υπόλοιπα βαριέμαι πάρα πολύ να σας τα πω. Βαριέστε και εσείς να τα ακούσετε.
1: Ναι,
0: πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι έτσι.
1: Να ακούσουμε μουσική.
0: Πίσω στον χρόνο να γυρίσουμε. Άντζελα της καρδιάς μας. Lady φταίει ο έρωτας. Το είπε και χθες.
1: Ό,τι μας συμβαίνει. Το είπε με την Ρία.
0: Με τη Ρία.

0: Ναι, ρε παιδιά, είναι αστείο με κάποιους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε έτσι μία σύνδεση.
1: Έτσι.
0: Είναι, ναι, είναι αστείο να μην μιλάμε.
1: Οποιαδήποτε σχέση. Δεν μιλάμε τώρα αποκλειστικά για ζευγάρια. Μιλάμε
0: όχι,
1: για
0: όχι, φίλους, δεν μιλάω για ζευγάρια. Έτσι. Μιλάω γενικά για ανθρώπινες σχέσεις. Όταν υπάρχει μία σύνδεση, ένα connection λίγο μεγαλύτερο από ό,τι υπάρχει με τους άλλους ανθρώπους.
1: Είναι αυτό που λέμε με τα μάτια να συνεννοήσεις.
0: Μπράβο. Είναι λίγο αστείο να μην μιλάμε.
1: Είναι πολύ αστείο και ναι, καλό θα ήταν να μην υπήρχε όλο αυτό.
0: Καλό θα ήταν να μην υπάρχει αυτό, εντάξει.
1: Εντάξει, έχω συγχυστεί πάλι. Αλλά νομίζω η ζωή κάποια στιγμή θα τους ξαναφέρει αυτούς δύο ανθρώπους, τρεις όσοι είναι στο δρόμο.
0: Ελένη, ξανά, να σου πω κάτι. Θα φανεί.
1: Θα φανεί στην μικροψία.
0: Λοιπόν, Mad Video Music Awards είχαμε χθες. Για εμένα.
1: Το καλύτερο ντουέτο θα πιστεύω.
0: Κορυφαίο ντουέτο. Το ντουέτο που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν.
1: Ναι.
0: Το ντουέτο που πραγματικά μπορώ να το παίζω αυτό το τραγούδι καθημερινά εδώ πέρα.
1: Είναι.
0: Και ας μην είναι back in time. Είναι ο Απών με τη Μαριό.
1: Απών με Μαριό.
0: Παιδιά, ήταν απίστευτο ντουέτο. Δεν τα είδα όλα. Είδα στιγμιότυπα, διότι άργησα να πάω σπίτι. Αλλά ο Απών με τη Μαριό ήταν ό,τι καλύτερο είδα χθες. Από
1: μάλιστα,
0: αυτά τα αποσπασματικά που πήρε το μάτι μου.
1: Εγώ είδα Φουρέιρα, που εντάξει, θεά η κοπέλα.
0: Και Φουρέιρα
1: η κοπέλα
0: με φέρει,
1: είναι...
0: παιδιά.
1: Ναι,
0: Φουρέιρα,
1: ναι,
0: με φέρει.
1: Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο. Βέβαια ένιωσα ότι ο Θοδωρής ο Φέρης κάπου σαν να χανότανε.
1: Χανότανε και δηλαδή, εγώ την είχα την αίσθηση.
0: Η Φουρέιρα τον επισκίασε.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
1: Αλλά το top για μένα ήταν Άντζελα Μερία.
0: Okay.
1: Για μένα ήταν το top of the top. Εντάξει.
0: Το ακούω, το ακούω, το ακούω. Εντάξει, όχι, εμένα σου λέω ο Απών με τη Μαριό. Παιδιά, ήταν το ντουέτο που ήξερα, δεν ήξερα ότι χρειάζομαι.
1: Λοιπόν, να σου πω, αυτό δεν το άκουσα, γι' αυτό σε κοιτάω έτσι με
0: ωραία,
1: περιέργεια.
0: Ωραία, δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Όχι,
0: θα το προσθέσουμε εν καιρό.
1: Ναι, ναι, θα μπορώ να το ακούσω όμως.
0: Τώρα, όσο εμείς θα ακούμε και την Γαρμπή στα Σίμπα Baby που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Μάριος και του το αφιερώνουμε, μπες να δεις το ντουέτο με την Μαριό και τον Απών.

0: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
0: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
1: Οχ, εσύ το σοβαρεύεις. Για πες.
0: Να απολαμβάνεις λαχταριστές πίτσες, ζουμερά μπιφτέκια, μεγάλη ποικιλία σάντουιτς και δελεαστικές τορτίγες.
1: Μου τρέφουν τα σάλια. Σταμάτα και φύγαμε.
2: The Twins Beach Bar.
3: Ήλιος, άμμος, θάλασσα, μουσική και ο καλύτερος καφές που έχεις δοκιμάσει ποτέ.
2: Στη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
3: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
9: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
9: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
9: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
11: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
9: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
11: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
9: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. Ακόμα και αμπελόφυλλα, χωρίς συντηρητικά και πραγματικό πετιμέζι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνετε.
11: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500ml μόνο 1,99.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Από την κορυφή.

0: Φανταστείτε τώρα αυτό το τραγούδι με τη Μαριό μαζί.
1: Τη Βασίλισσα του Ρεμπέτικου, εντάξει.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει τώρα, σας λέω. Είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο.
1: Το είδα και είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Αξίζει να το δείτε κι εσείς.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα με τον Απόν και το Ρεμπέτικο στο Music Live και τους 105,8. Θεοδωρή Χνέκη στο μικρόφωνο και ακριβώς απέναντί μου Ελένη Λιαπάκη.
1: Εν τω μεταξύ και η Καντάδα είναι ωραία.
0: Και η Καντάδα είναι ωραία.
1: Ό,τι βγάλει ο Απόν.
0: Ό,τι βγάλει ο Απόν είναι ωραίο. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ τώρα παρόλα αυτά θα αφήσω λίγο τον Απόν και θα σας βάλω να ακούσετε κάτι το οποίο για εμένα μπορεί να θεωρηθεί ο εθνικός ύμνος όλων των millennials.
1: Α, για βάλε να δούμε.
2: Βίστο τα κατάκα. Πάμε μαζί. 1, 2, 3, 4. Έτοιμο. Τα τρία ειδικά βιβλία σου τα δείχνουν όλα.
0: Τα καρναβαλοχρώματα.
2: Oh. Πίθανα καρναβαλοχρώματα που βάφουν, ζαλίζουν, στροβιλίζουν και μπερδεύουν. Δείτε το άσπρο, τι κάνει. Εσύ έχεις γράψει ποτέ αόρατα?
0: Έχεις
2: ζωγραφίσει τα χέρια σου έτσι? Έχεις ζωγραφίσει ποτέ τόσο όμορφα? Έχεις αλλάξει μαγικά,
0: παιδιά,
2: το χρώμα του μαργαδόρου σου?
1: Τι μου θύμισες.
0: Και επίσης ποιος θυμάται τη μεταξένια?
1: Τη μεταξένια.
0: Την έδινε δώρο, το, η μεταξένια.
1: Α, ναι.
0: Με τα καρναβαλοχρώματα, ναι. Τη δίνανε δώρο. Ήτανε τόσο ψέμα αυτή η μεταξένια, παιδιά, ειλικρινά.
1: Την είχες πάρει.
0: Φαινόταν ότι κινιότανε μόνη της. Και ήτανε μαγικό.
1: Ναι,
0: ήτανε
1: ναι.
0: Μούφα. Είναι, μιλάμε τώρα το ψέμα του αιώνα η μεταξένια.
1: Εντάξει, μας χαλάσε τα παιδικά όνειρα. Σταμάτα.
0: Μας χαλάσε τα παιδικά όνειρα.
1: Τραυματική εμπειρία και τέτοια.
0: Παιδιά, η μεταξένια ήταν όντως τραυματική εμπειρία, διότι σας λέω, δεν ήταν αυτό που υποσχόταν η διαφήμιση.
1: Άρα το έζησες αυτό?
0: Ναι, το έζησα. Το έζησα. Με τη μεταξένια το έζησα. Ήταν κακό.
1: Μην το πείτε παρά έξω. Δεν θέλω να υπάρξει έτσι μία επίσκεψη ψυχολόγου.
0: Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι τα καρναβαλοχρώματα που βάφουν, ζωγραφίζουν και στροβιλίζουν είναι ο εθνικός ύμνος των millennials.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δηλαδή έχει σημαδέψει τόσο πολύ τα παιδικά μας χρόνια αυτή η διαφήμιση. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο.
1: Ναι. Το ίδιο λέω και εγώ.
0: Το ίδιο λέω.
1: Απόλυτα.
0: Λοιπόν, περνώ σε ένα Γιώργο Αλκαίο, δύο μαρμαρινά φιλιά και ένα Δημήτρη Γόγκοτα μετά. Δύο αγόρια που έχουν σημαδέψει τα 90s.
1: Τα 90s, ναι.

0: Εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη μου.
1: Όρθιοι.
0: Όρθι.
1: Αν και καθιστές, εντάξει, να λέμε την αλήθεια, δεν βλέπει ο κόσμος, αλλά είμαστε καθιστές.
0: Επιστροφή από το 1997, που για τους millennials είναι 10 χρόνια πριν, προσυπογράφω.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
0: Φίβος ήταν στοιχή και μουσική για τον Δημήτρη Γόκοντα και το Ήλιε μου. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να τα στείλουμε και στο κρεοπολείο Φράγκια Δάκης, στον Άγιο Μύρονα. Μπορείτε να βρείτε φρέσκα αυγά, το καλύτερο ντόπιο κρασί, όσπρια και ζυμαρικά, καθώς επίσης και αμπελόφυλλα χωρίς συντηρητικά. Μέλι, γλυκό του κουταλιού, παξιμάδι και πραγματικό πετιμέζι. Μην χάσετε την ευκαιρία να τα γευτείτε όλα αυτά στον Άγιο Μύρονα, 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα.
1: Δίπλα, πας μια βόλτα και τα παίρνεις.
0: Λοιπόν, Ελένη μου αγαπητή, τι έχεις να μας πει σήμερα? Σε εμάς και τους ακροατές του Music Lab και του Music Lab.
1: Πολλοί ακροατές και εγώ, ας πούμε, χτες είδαμε τα γκολ που έβαλε ο Μέση. Είδες καθόλου μου τι άλλο?
0: Δεν είδα.
1: Ναι, έβαλε γκολ επί της Αλγερίας. Αυτό το hat-trick, έτσι λέγεται, επειδή τα έβαλε ο ίδιος. Τρία συνεχόμενα γκολ. Δεν ήθελα να πω αυτό. Απλά είδα
0: από το αναφέρω.
1: Απίλαυσα το Μέση χτες. Είναι φοβερός ο τύπος, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, παιδιά, πόσα χρόνια θα παίζει αυτός ο άνθρωπος?
1: Νομίζω είναι η τελευταία του χρονιά. Να μην το κάνει.
0: Τελευταία του χρονιά. Επίσης, ο Ρονάλντο συνεχίζει και παίζει Μουντιάλ.
1: Αυτό πρέπει να το τσεκάρω, δεν ξέρω.
0: Νομίζω πάντως παίζει ακόμα, παιδιά. Λογικά. Τον θυμάμαι από το 2004, που ήμουνα πολύ πολύ μικρή να παίζει Μουντιάλ. Ακόμα παίζει, έχουμε 2026.
1: Εντάξει. Έχουν κάποιο όριο πάντως. Πρέπει να το δούμε.
0: Όσο μας μιλάς, εγώ θα το ψάξω.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Θα δώσουμε μία πληροφορία εμείς τώρα, ναι, για το Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ 289 παίχτες θα εκπροσωπήσουν άλλη χώρα από αυτήν που γεννήθηκαν. Από αυτοί που γεννήθηκαν, αυτό ήθελα να πω, σαν πληροφορία. Δηλαδή, σχεδόν το 1/4 των παιχτών δεν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα γέννησής τους. 289 από τους 1248 παίχτες που θα παίξουν στο φετινό Μουντιάλ δεν θα εκπροσωπήσουν τις χώρες, το 23,2% των παιχτών, αρκετοί παραπάνω από τους 137 που έκαναν το ίδιο στο προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ. Το Κουρακάο είναι η πιο ακραία περίπτωση, καθώς θα έχει μόλις ένα παίχτη που γεννήθηκε στη χώρα. Τέλεια. Όλοι οι υπόλοιποι είναι γεννημένοι στην Ολλανδία, ενώ σε μόλις 8 χώρες, Αυστρία, Βραζιλία, Κολομβία, Τσεχία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Σουηδία, Παναμάς, όλοι οι παίχτες έχουν γεννηθεί μέσα στα σύνορά τους.
0: Okay. Ωραία, εντάξει, νομίζω επιτρέπεται. Είναι μέσα στο πλαίσιο των επιτρεπτών ορίων όλο αυτό που μας περιέγραψες. Οπότε, okay. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παίζει ακόμα, παιδιά. Εκπροσωπεί την Πορτογαλία κλασικά, κλασικότατα. Είναι 41. Είχε γενέθλια 5 Φλεβάρι του 85.
1: Είμαστε μικροί, τι θες να πεις?
0: Για ποδοσφαιριστής δεν είναι μικρός, ρε Ελένη.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή δεν είναι τώρα. Όχι, είναι το συγκεκριμένο το επάγγελμα. Επίσης, παιδιά,
1: ναι,
0: σας λέω, τον θυμάμαι το 2004 με το πειρατικό εκεί. Σηκωσέ το, δεν μπορώ να περιμένω. Και παίζει ακόμα. Ισχύει. Δηλαδή 22 χρόνια μετά. Είναι αδιανόητο αυτό.
1: Υπάρχει πάντως όριο, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Τώρα.
0: Βλέπεις τώρα τι συμβαίνει. Όταν δεν μπορείς να ικανοποιήσεις το εγώ σου, ρε παιδί μου, παίζεις μέχρι να αποπείς ότι θα πάρει η Πορτογαλία το πρωτάθλημα. Μέχρι τότε θα παίζω.
1: Ναι.
0: Δεν θα το πάρει.
1: Μέχρι να σκουριάσει ο Ρόμποκο, που λέμε
0: εμείς. Δεν θα το πάρει, ρε φίλε. Δεν θα το πάρει, Κριστιάνο Ρονάλντο, που είσαι ο πιο σπάστικ ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
1: Μην το προκαλείς, θα φτάσει στα 80 και ακόμα θα παίζει.
0: Μιλάμε, θέλω να του παίξω μπουνιά στη μούρη, ειλικρινά.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω, του τα έχω μαζεμένα από το 2004 που μας έβριζε τότε. Εγώ το θυμάμαι, ήμουν μικρή, αλλά το θυμάμαι.
1: Δεν ξεχνάς, έχεις μνήμη ελέφαντα.
0: Είμαι σαν την Αλέκα, συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνώ.

0: με ξύν το δεξί μου το χέρι, αγαπητοί ακροατές εδώ του Music Lab 105,8, και έβαλα την Ελένη απέναντι να ψάξει τι σημαίνει αυτό. Γιατί μου λέει, ή θα δώσεις χαστούκι, ξέρω εγώ, ή θα χαιρετήσεις κάποιον.
1: Που δεν συμπαθείς.
0: Που δεν συμπαθείς. Α, που δεν συμπαθείς. Που δεν ήταν ο curate κανένα από τα δύο.
1: Κανένα.
0: Διότι σήμαινε ότι θα πάρω λεφτά, λέει η αμαξίνα μου στο δεξί
1: αυτό
0: μου το χέρι.
1: Αυτό που με συμφέρει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Από ό,τι θα πάρει λεφτά.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Όσοι μου χρωστάτε, μήπως θα ήταν καλή ώρα.
1: Ναι,
0: καλή στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι. Να έχει και νόημα όλο αυτό που γίνεται, ας πούμε. Να μην την ξύνει τζάμπα.
0: Που ξύνω το χέρι μου, του γιορτ μπαλά μου, δεν ξέρω.
1: Το έχει ματώσει.
0: Σε άλλα νέα, 4 ημέρες ακόμα μέχρι να αρχίσει να μικραίνει η ημέρα, έρχεται ο χειμώνας σιγά-σιγά.
1: Κατάθλιψη. Αυτό δεν έπρεπε να το πεις.
0: Αυτό τώρα δεν ξέρω πόσο curate είναι, βέβαια, διότι το διαβάζω κάπου στο Instagram.
1: Είναι δυνατόν. Ακόμα δεν καλοκαίρισε να χειμωνιάσει.
0: Ρε παιδί μου, άκουσα να δεις πόσο έχει το πράγμα. Η μέρα αρχίζει και μεγαλώνει. Φτάνει στο πικ της και μετά αρχίζει και μικραίνει σιγά-σιγά. Δηλαδή, μείον 1 λεπτό κάθε μέρα είναι.
1: Αγχώνομαι.
0: Για τη δύση του ηλίου. Θα το δω τώρα και θα σας πω όμως. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω αν ξεκινάει σε 4 μέρες ή αν ξεκινάει στα μέσα του Ιούλη, π.χ.
1: Είμαι αγχωμένη, σταμάτα!
0: Γιατί κάπου τότε ξεκινάει.
1: Δεν θέλω.
0: Δεν θες, έτσι είναι τώρα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, καλό χειμώνα, παιδάκια μου, χειμωνάκιδες. Έχει μείνει σπίτλες, έχει μείνει στήλη άλλα του απέναντί μου.
1: Τροπικό μου κλίμα,
0: δεν μιλάει, δεν μιλάει καν, δεν μιλάει καν. Κάπου εδώ θα ήθελα να δούμε τι είναι ο millennial, που τον λέω και τον ξαναλέω
1: και τον ξαναλέω και τον ξαναλέω.
0: Millennial είναι να λες πριν 10 χρόνια και να εννοείς το 1990. Ό,τι λέμε και εμείς, δηλαδή, ναι. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Millennial είναι να βγαίνεις για καφέ και να συζητάς για εξετάσεις αίματος στην ηλικία που έχουμε φτάσει. Σταμάτα. Είναι κάτι λογικό. Millennial είναι να κάνεις οικονομία και να μην φαίνεται πουθενά αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Πουθενά όμως.
0: Millennial είναι να έχεις την ηλικία των γονιών σου όταν τους θεωρούσες μεγάλους. Ωρε φίλε.
1: Αυτό ήταν βαρύ.
0: Αυτό ήταν πάρα πολύ βαρύ. Και millennial λέει είναι να έχεις ζήσει περισσότερα ιστορικά γεγονότα από όσα θα ήθελες. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή,
1: τα πάντα έχουμε ζήσει.
0: Τα πάντα έχουμε ζήσει. Τα πάντα έχουμε ζήσει.
1: Εντάξει, πρέπει να, απλά να έχουμε ένα ψυχολόγο να μιλάμε. Τίποτα άλλο.
0: Ουφ και ουφ. Ναι. Λοιπόν, και τη Γαρμπή, μη με συγκρίνεις, μάτια μου. Δεν γίνομαι, δεν μοιάζω. Δεν ξέρω σε πόσες γλώσσες πρέπει να το πω. Και ένας Αντώνης Ρέμος έρχεται για τη συνέχεια.

0: Λοιπόν, έχω ένα νέο για τους φίλους ακροατές που μπορεί να τρέχουν, να είναι runners.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε μαραθώνιους και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Στην μια κινέζικη εταιρεία, λέει, προσφέρει μπόνους 130% σε εργαζόμενους που τρέχουν 100 χιλιόμετρα το μήνα.
1: Αχα.
0: Η εταιρεία, λέει, αντί να βασίζεται αποκλειστικά στην επαγγελματική απόδοση, ανταμείβει το προσωπικό ανάλογα με τα χιλιόμετρα που διανύει κάθε μήνα. Όσοι καταφέρνουν να συμπληρώσουν 100 χιλιόμετρα τρεξίματος μπορούν να λάβουν μπόνους που φτάνει έως και το 130% του μηνιαίου μισθού τους, ενώ προβλέπονται και κλιμακωτές ανταμοιβές για μικρότερες αποστάσεις και η καταγραφή γίνεται μέσω εφαρμογών fitness, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπολογίζονται και άλλες δραστηριότητες όπως το περπάτημα ή η πεζοπορία. Άκου τώρα κάτι πράγμα.
1: Για να το σκεφτούν εδώ κάποιες εταιρείες.
0: Έχει, λέει, έχει στο στόχο την προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.
1: Επίσης, κάποιες εταιρείες θα μπορούσαν την ώρα της εργασίας να καταγράφουν τις εργαζομένες που
0: τρέχουν. Θα μπορούσε και αυτό. Τέλος πάντων, την καλησπέρα μας να στείλουμε στο Ακροπολίο Φραγκεδάκη στον Άγιο Μύρονα, που εκτός από τα πάμφρεσκα κρεατικά έχουν και πάρα πολύ ωραία ντόπια τυροκομικά, όπως γαλομζίθρα, ανθόγαλο και ετσέτερα, ετσέτερα. 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρονα, παιδιά. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε και στους Κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. 2-80-823-973. Λοιπόν, περνώ σε ένα Γιάννη Πλούταρχο ευθύς αμέσως. Πώς να γίνουμε ξένοι, πώς να ζήσω με αυτό.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Δεν γίνεται. Θα περάσω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μετά και θα επανέλθω. Μου πάτε πουθενά.
2: Πριν το τέλος κάνει κρύο, το νιώθεις. Άλλαξε γνώμη, προλαβαίνεις. Μ' ακούσου.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Για φημίσεις γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ένα Τάσα Θεοδωρίδου με το καινούριο του τραγούδι, διότι μας θυμίζει κάτι από τα παλιά. Γι' αυτό και το βάζουμε σε αυτό το back in time που κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και στον Music Club 105,8. Στο σταθμό των επιτυχιών.
1: Στο
0: σταθμό των επιτυχιών.
1: Τι χαρακτηρίζει, παιδιά, αυτό το τραγούδι, είναι απίστευτο.
0: Ναι, ναι, μου θυμίζει και το Αχάριστη Καρδιά και το το χαρακτήρα μου τον φτιάξανε τα έργα. Πώς το λένε, πώς το λένε αυτό το τραγούδι. Σου βάζω δύσκολα. Αυτό, αυτά τα δύο μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα.
1: Ναι, παιδί μου, είναι ένα τάσα τέλος.
0: Ναι, ναι, είναι ένα τάσα τέλος.
1: Και είναι τραγουδάρα.
0: Λοιπόν, θα περάσω σε ακόμα δύο τραγούδια. Θα περάσω στο Obsession μας που είχαμε κάποτε. Όσοι είστε εδώ από παλιά, αυτήν εδώ. Από παλιά, σαν πως κάνουμε χρόνια.
1: Χρόνια και ζαμάνια, έτσι.
0: Τέλος πάντων.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, όσοι μας ακούτε καιρό, τέλος πάντων, θα ξέρετε ότι ο Ανδρέας Στάμος έχει υπάρξει το Obsession αυτή εδώ τη εκπομπή. Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγο Ανδρέα Στάμο και μετά λίγο Γιώργο Γιάννη.
1: Πω πω.

0: Εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάει πουθενά, αλλά θα πάμε τώρα.
1: Α, μπράβο. Ήρθαμε να χαιρετήσουμε βασικά.
0: Ναι, ανοίξαμε το μικρόφωνο για να σας χαιρετήσουμε, να σας πούμε φιλιά και αντίο, έτσι, γιατί πεινάσαμε πάρα πολύ.
1: Είναι δύσκολη ώρα, το ξέρετε.
0: Και γιατί εδώ πέρα έτσι με τον Γιώργο το Γιαννιά, κάπως έτσι. Πέσαμε
1: αρκετά.
0: Μας άρεσε όμως.
1: Ναι,
0: μας άρεσε.
1: Άρα έχουμε πρόβλημα.
0: Όχι, δεν έχουμε.
1: Okay, είναι φυσιολογικό.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Τα έχει πει και η Φλόρα στους δύο τους ξένους. Ο έρωτας, ο πόνος και γενικά η ντακαδοκαψούρα θέλει ρε ματζόρε.
1: Μη
0: λέμε ό,τι θέλουμε τώρα, έτσι. Μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσει αυτή η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε κατά διαστήματα της ντακαδοκαψούρας, έτσι. Της ερωτικής απογοήτευσης. Μας αρέσει.
1: Αλλά
0: τρεφόμαστε από αυτό. Απλά δεν χρειάζεται να είναι παρατεταμένη, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Αλλά πεινάμε κιόλας.
0: Πεινάμε κιόλας, ναι. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή του Τώρα Packing Time στο Music Club 105,8.
1: Απέναντι στη Λιαπάκη. Χαρήκαμε πάρα πολύ για την ορμία.
0: Χαρήκαμε που τα είπαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλά να είστε. Φιλιά και αντίο. Θα σας αφήσουμε μικρό μαζονάκι εδώ. Και
1: θα Θοδωρή
0: φέρει εδώ.
1: Εδώ θα γυρίσει.
0: Στο χαλάκι. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή εμείς. Εντάξει.
1: Γλυκούλα Παρασκευή. Την περιμένουμε.
0: Άντε, γεια τώρα. Γεια.

0: 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

Ένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: Α, σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι. Μισές δουλειές θα κάναμε. Music Lab 105,8. Πολύ φευγά το σταθμός.

0: Άρα η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Music Club 105,8. Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι
0: νούμερο 1.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες τα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Music
2: Club. Γεια σας, είμαι ο Βαλάντης και ακούτε Music Club 105,8.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Ραδιόφωνο, όπως το θες.
4: Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.